Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Αλαμιγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα, οπότε βγήκε το Μπελίτα.
2: Αλήθεια?
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
1: Μπεμπούκο, Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
2: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκος είναι κανονικά.
1: Μπούμπουκος είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκος.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα.
2: Καλέ, πολύ ωραίο ήσουνα. Αλλά δεν ήσουνα ξανθός, ήσουνα καστανός.
1: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή. Μην είχε τάση. Αυτές οι φωτογραφίες είναι κάτι κόντακ που βάζαμε παλιά.
3: Είχε λοιπόν ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
1: Ναι. Οχοχοχο. Γελάσε με. Είναι η φωτογραφία από το 1800, τόσο ωραία.
3: Ήταν σαν τη φωτογραφία με το Βέγκο που έκανε το. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Μαμουτσινάς.
9: Τι λέει, όλα καλά?
10: Όλα. Πρώτο γράμμα ταφ, 6 γράμματα.
8: Είναι εύκολο.
9: Τέλεια.
10: Σωστά. Για πες άλλα.
9: Έχω πολύ...
8: Χρήμα.
9: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
8: Ή δεν θα παίξουμε άλλο.
9: Πάμε ένα. Το γράμμα σου είναι το νι, 6 γράμματα. Ο χρόνος μετράει από τώρα.
10: Νησάκι.
9: Όχι.
10: Νεράκι.
9: Καθόλου.
10: Δίσκο.
9: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε Λίγκο?
11: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Star.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: κουρασμένα.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Σήμερα έχουμε τον τεράστιο Σάκα. Ο Σάκα σήμερα. Όχι ο Σάκα της Άρσεναλ, ένας άλλος Σάκα, πιο πριν από αυτόν.
3: Ποιος είναι αυτός ο Σάκα?
2: Ποιος δολοφονήθηκε το 1828.
3: Από ποιον?
2: Είναι ο περίφημος πολεμιστής Ζουλού. Πολέμαρχος Ζουλού.
3: Δεν είμαστε Ζουλού.
2: Δεν είμαστε Παπούα. Είμαστε η άγρια φίλη το Λιλιπούα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, κομπούτσα έχει δοκιμάσει?
2: Κομπούτσα δεν έχω φάει.
3: Είναι κομπούχα κανονικά.
2: Κομπούχα είναι.
1: Τι κομπούχα?
3: Δεν λέγεις για το Μίκητα?
2: Ναι.
1: Κομπούτσα.
3: Κομπούχα λέγεται, εγώ ξέρω. Κομπούχα.
2: Όχι.
1: Αυτή είναι η μεξικάνικη
3: εκδοχή. Όχι. Εσύ λες για το Μίκητα που βγαίνει αυτό.
1: Διαβάζω τώρα έναν άνθρωπο στο κομπούχα, BBC. Κομπούχα. Το οποίο λέει αν είναι καλή η κομπούτσα, πόσο καλή είναι καλή η κομπούτσα για τον οργανισμό. Αλλά το
2: είναι καλή η κομπούτσα.
1: Είναι καλή. Σε περισσότερες περιπτώσεις είναι καλή.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τα σπίτια στον Βύρονα. Το σπίτι στον Βύρονα που έχει μόλι το φτιάξει.
2: Και θα λέει στον Βύρονα.
1: Και θα λέει πόσο νοικιό.
2: Όχι, φίλε, όχι.
1: 800 ευρώ. Όχι,
2: που έχει κληρονομήσει ο άλλο με τη γιαγιά του.
1: Στον Βύρονα, με την αυλή.
3: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
1: Όχι, δεν σήμερα. Εντάξει, δεν είναι αυλή.
2: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
3: Ο άνθρωπο έχει.
2: Βρε παρανοϊκοί.
3: Έχει ολόκληρο κάστρο στο Βύρονα.
1: Τώρα τα βάζουμε του ιδιοκτήτε. Ναι, ναι.
2: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Επίσης την Νικολέτα που στέλνει εδώ μήνυμα για τη φέτα που ανέβηκε η τιμή της στο διπλάσιο τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπω να γκρινιάζεις, Γιάννη. Τι λες, κούκλα μου,
2: το να έχουμε πει τρεις μέρες το λέμε το θέμα για τη φέτα.
1: Έχω πάει έξω από τα σούπερ μάρκετ και κάνω διαμαρτυρία.
2: 20% πάνω θα πάει. Τι είναι αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: αυτό.
1: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Με τη Μαρία Σολομού.
3: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
0: Στον δρόμο. 89,8.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
15: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστη.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστη.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot, έχεις και για.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μπορεί να επαναλάβει γιατί δεν προσέχει.
2: Θα σου πω κάτι. Το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
1: Κοίταζε κάτι.
2: Θα σου πω.
3: Με λίγα λόγια.
2: Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινή.
1: Κάτι κοίταζε.
2: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστου Φερεντίνου είναι δηλαδή.
3: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσει καταστάσει τι οποίε δεν τι έχει φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρει.
2: Δεν με προσέχει ποτέ.
3: Απαντάω. Τι ελάχιστε φορέ που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένο ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε. Μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
2: ναι,
3: τρόπο.
2: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνεϊ Σουίνι
3: τώρα...
2: σε καυτές πόζες.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στο δρόμο 89,8 σήμερα.
2: Καλημέρα.
1: Παρασκευή.
3: Επιτέλους Παναγία
1: 25
3: μου.
1: Σεπτεμβρίου.
3: Επιτέλους Παναγία μου.
2: Τον είδες που σήμερα χωρίς να ακούσει καλημέρα Γιάννη, επειδή είναι Παρασκευή, ξαφνικά είναι έτσι υπερδραστήριος και πάρα πολύ κεφάτος.
1: Είναι γιατί αύριο έχει την αναβίση και είναι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά να πούμε σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Σε όσες γιορτάζουν σήμερα.
2: Ναι, μπράβο.
1: Οι Εφροσίνες.
2: Έχω εγώ μια κουμπάρα.
1: Η Φρόσο, η κουμπάρα της Κατερίνας γιορτάζει. Η Φρόσο, η Ράλη. Η Φρόσο, η Λίτρα. Η θεία μου, η Φρόσο.
2: Χρόνια πολλά.
1: Η κυρία Φροσίνη των Ιωαννίνων, έτσι, του Άλλη Πασά.
2: Βέβαια, να το πούμε και αυτό.
3: Σώπασε, κυρία Φροσίνη. Όχι, αυτό είναι η κυρία Δέσποινα.
1: Κυρία Δέσποινα, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά, λοιπόν. Χρόνια πολλά και. Χρόνια πολλά και στον Πέδρο Αλμοδοβάρο, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια, παιδιά.
2: Έχει σήμερα ο Πέδρο γενέθλια.
1: 1949 γεννήθηκε ο Πέδρο
3: Πείτε
1: Αλμοδοβάρο.
3: Πείτε την αγαπημένη σας ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρο. Τώρα.
1: Ψηλά τα κούνια.
3: Συμφωνείτε,
1: Ναι, αυτό. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι καλύτερα από αυτό. Ο τίτλο μου ήρθε. Μπορεί να είναι και άλλες.
2: Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία.
3: Εγώ πεθαίνω για μένα.
2: Μ' αρέσουν πολλές, αλλά μ' αρέσει.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
3: Εμένα μου αρέσει να τραγουδήσω κάτι.
1: Ποια, για πες.
3: Όχι, δεν θα πω. Αφού δεν την ενδιαφέρει την Κατερίνα.
2: Όχι, με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει.
3: Δεν θα πω.
2: Λέγε.
3: Χαμένες αγάπες.
1: Α, μπράβο, γι' αυτό είναι ωραίο.
2: Ωραίο είναι. Να τραγουδήσω λίγο.
3: Είναι ανάγκη.
2: Από τα ψηλά τα κούνια, για να σαν ας πούμε ένας φόρος τιμής και για να του πω Χρήστο χρόνια πολλά του ανθρώπου που μας ακούει.
3: Ρίξε, πες.

0: Y entenderá.
1: Oh, Παναγία μου, πόρε.
0: En un solo momento. ¿Qué significa un año de amor?
1: Να πω ότι το παλάθος.
0: ¿Qué significa?
1: Δεν λέγεται χαμένες αγάπες.
0: Un año de amor.
1: Λέγεται ραγισμένες αγκαλιές ταινία που μου αρέσει.

0: Δρόμος 89,8. Βλέπω εδώ όλα για τη μητέρα μου. Ωραία επιστέμη.
1: Πολύ καλό.
0: Πέδρο,
1: πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Επίσης, το γύρνα πίσω. Γυναίκες τα πρόθυρα νευρικής
1: κρίσης. Το γύρνα πίσω ήταν δικιά μου.
0: Το γύρνα πίσω, ναι, ήταν δικιά μου, αλλά και του Πέδρου Αλμόδοβαρ.
1: Το διασκεύασα όλο.
2: Κοίταξε να δει τώρα. Και το γυναίκες τα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Έτσι, μόνο από τίτλο είναι ωραίο. Εκεί μας φαίνεται.
0: Από τις πρώτες ταινίες του 88 είναι αυτή.
1: Έχει ένα στυλ ωραίο ο Αλμόδοβαρ που.
0: Το δέρμα που κατοικώ σας άρεσε.
1: Πάρα πολύ.
2: Ποιο.
0: Το δέρμα που κατοικώ.
2: Αχ, δεν νομίζω ότι το έχω δει.
1: Με τον Μπαρδέμ, με την αλλαγή φίλου.
0: Όχι με τον Μπαρδέμ.
1: Με τον Μπαντέρα.
0: Με τον Μπαντέρα ήταν, ναι.
2: Δεν το έχω δει, δεν το έχω δει αυτό.
0: Είναι μια παραλλαγή του Φραγκενστάιν ουσιαστικά, ναι. Το Μίλα της επίσης. Και το Μίλα της.
1: Το Μίλα της, ωραίο το Μίλα της. Το Μίλα της μ' άρεσε.
0: Που ο Αλμοδοβάρ εδώ μιλάει για. Πώς να σου πω, εκπλήσει με έναν άλλο αφηγηματικό τρόπο τέλος πάντων. Ήταν υποψήφιο για Όσκαρ σεναρίου. Και είχε βραβευτεί με Όσκαρ σεναρίου. Ευρωπαϊκά επίσης βραβεία καλύτερης ταινίας σκηνοθεσίας. Από τις πιο βραβευμένες ταινίες του, ναι. Ωραίες ταινίες. Καυτή σάρκα.
1: Ναι.
0: Ναι, καυτή πολύ. Πόνος και δόξα.
2: Πόνος και δόξα,
0: δεν το ξέρω. Καυτή σάρκα είναι.
1: Καυτή σάρκα έχω δει μία, αλλά δεν νομίζω να το
0: αρμοδοφαρτσού. Εκεί παίζει ο Μπαρδέμ.
1: Έχει παίξει.
0: Έχει παίξει ο Μπαρδέμ. Να το.
1: Δεν μου φάρει για Μπαρδέμ, αλλά και δεν φαίνεται το πρόσωπό του πολύ.
0: Στην καυτή σάρκα.
1: Μήπως στην καυτή σάρκα που έχω δει εγώ.
2: Σε αυτή που έχει δει ο Γιάννης. Την καυτή σάρκα. Κατάλαβε.
0: Πιτσιρικάς ο Μπαρδέμ.
2: Πιτσιρικάς την είδε και ο Γιάννης.
0: Ήταν του 97.
1: Ήταν πρωταγωνιστή.
2: Θέλετε να παίξουμε, ρε παιδί.
0: Letter Game θα παίξουμε σε λίγο. 2-11-18-91-8-9-8.
1: Τι θα κερδίσουμε?
2: Καλά, τι θα κερδίσουμε? Αυτό το καταπληκτικό δείπνο που είναι πολύ πολύ ρομαντικό. Βέβαια, εξαρτάται και από εσάς, έτσι. Αλλά φαντάζομαι ότι θα έχετε αυτή τη διάθεση.
0: Ζου Σαμπανιερή.
2: Εκεί ακριβώς, κάτω από την Ακρόπολη, σε ένα μαγικό χώρο, μια ξέχαστη γευστική εμπειρία. Για πάρτε λοιπόν ένα τηλέφωνο στο 2-11-18-91-8-9-8.
0: 80 ευρουδάκια, παρακαλώ. Δείπνο.
1: Παρακαλώ.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8 και θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Το όνομά σας?
6: Σοφία.
5: Γεια σου Σοφία.
4: Με τι ασχολείσαι Σοφία?
6: Είμαι βιντεογράφος.
4: Βιντεογράφος.
7: Ωπα ρε φίλε.
6: Ναι.
4: Άρα και μοντάρεις κιόλας, έτσι.
6: Μοντάρω, ναι.
4: Για social media ή γενικώς?
6: Και για social media και εμπορικά, τα πάντα.
4: Ενδιαφέρον. Μας αφήσεις το τηλέφωνο.
6: Βεβαίως.
4: Το κρατάμε.
7: Θες collaboration?
4: Γιατί μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σου. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Β.
6: Τέλεια.
4: Εντάξει, πάμε λοιπόν. Ζώο.
6: Βόας.
4: Όνομα.
6: Βασίλης.
4: Πράγμα.
6: Βάζω.
4: Φυτό.
6: Βουκαμβίλια.
5: Ωραία.
4: Φαγητό.
5: Το αλήθημα στο ψωμί.
6: Βούτυρο.
4: Πόλη.
6: Βαρσοβία.
4: Επάγγελμα.
6: Βιντεογράφος.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
6: Ποδοσφαιρική ομάδα. Βόλσμπουργκ.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Ποτάμι από Βήτα.
5: Ναι.
6: Βαϊκάλη.
4: Χώρα.
7: Βαϊκάλη.
4: Λίμνη Βαϊκάλη.
7: Τι είπε?
4: Χώρα.
6: Χώρα Βραζιλία.
4: Είσαι τρομερή. Καταπληκτική. Φοβερή, συγχαρητήρια.
7: Για πες τώρα ποιος βοηθούσε. Φίλη, μαμά, ποιος ήτανε?
6: Στην ομάδα είναι αλήθεια ότι βλέπω αρκετό ποδόσφαιρο και τέτοια, οπότε ήμουν εντάξει με
4: είναι
6: αυτό.
4: Δυνατή, μπράβο.
6: Okay. Παίζω δυνατό.
4: Πολύ καλή παίχτρια.
5: Και μπράβο σου, μπράβο Σοφάκη, μπράβο.
4: Πολύ καλή παίχτρια, μ' άρεσες.
7: Και τώρα ο Χρήστος θα μας πει δύο λόγια για τη λίμνη Βαϊκάλη.
4: Η λίμνη Βαϊκάλη είναι γνωστή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί γίνανε επιχειρήσεις διάφορες μετά από το 1943. Το έχω δει σε ένα ντοκιμαντέρ. Θα σας πω περισσότερα στην επόμενη εκπομπή μας.
5: Εξαιρετικά.
4: Γεια σας.
5: Εξαιρετικά.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο. Δρόμος 89,8. Yeah.

0: σου τι παίζει, μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Δρόμος 89,8, να πούμε ότι σαν σήμερα το 1926 ο Χέρνι Φόρντ, ο Φόρντ, έτσι, ο αυτοκινητοβιομηχανάς.
2: Ο Χένρι, ναι.
1: Ναι, ναι. Ανακοινώνει στο προσωπικό της βιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το οκτάωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Τότε καθιερώνεται και ήταν μια πραγματική επανάσταση τότε αυτό. Οκτάωρο και πενθήμερη εργασία.
2: Βέβαια.
3: Άκου τι ήθελε ο Φόρντ τώρα. 8ωρο. Δώσε ένα 12ωρο στον κόσμο να γουστάρει, να δουλέψει, να βγάλει λεφτά.
1: Τόσο ήταν τότε, τόσο ήταν.
3: Μα ρε, πήγε και
1: 16 ώρες δούλευα.
3: Εντάξει, ευτυχώς επανερχόμαστε σιγά-σιγά.
1: Επανερχόμεθα.
3: Πήγαμε στα χαλάσια αυτός ο Φόρντ. Αλλά ξανά ήρθαμε στα ίσα μας. Τώρα, βέβαια, αν σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi δεν πιάνει, σίγουρα σου έχει τύχει και σίγουρα σε έχει εκνευρίσει. Γι' αυτό έχετε το Nova More. Να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Άκου που σου λέω. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
4: Όλες τις επιτυχίες.
6: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
4: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Καλώστη!
16: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Σου έφερα κέικ.
17: Γεια σας.
16: Ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Ο Δρόμος παρουσιάζει
21: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
22: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
20: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
23: Αθήνα, Ελλάδα
20: και σε όλο το πλανήτη.
24: Οκ!
20: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
23: Και παίζει παντού.

Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Που έρχεται από το Γιάννη και εσείς βοηθάτε το Γιάννη που χρειάζεται όντως βοήθεια στο 6987-898-898. Και γιατί θέλει ο Γιάννης βοήθεια? Διότι έχει έναν 16χρονο γιο. Ο 16χρονος γιος μου είπε ότι δεν θέλει να του μιλάω μπροστά στους φίλους του γιατί ντρέπεται. Το δέχτηκα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει και ιδιαίτερα αυτή η κατάσταση. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
0: Καλά, είναι κλασικότατο.
2: Συμβαίνει μιλάει
0: σε όλους.
1: Μπροστά σε κόσμο, εσύ.
0: Μπροστά στους μαθητές του πιο πολύ, αυτό φαντάζομαι, γιατί είναι ακριβώς αυτή η ηλικία. Και πιο νωρίς.
1: Από τα 14.
0: Ναι, πιο νωρίς. Από τα 13, 14, 15, εκεί ξεκινάει αυτό.
2: Να μην του μιλάει καν.
0: Ναι, δηλαδή όταν τον πηγαίνει στο σχολείο, να τον αφήνει πιο μακριά.
1: Τους βλέπει ξαφνικά στον δρόμο.
0: Παιδί,
1: να μην του μιλήσει.
0: Να τον αφήνει απέναντι, να περνάει απέναντι τον δρόμο μόνος του να πηγαίνει.
2: Ναι, δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ.
1: Δεν συμφωνείς, για λέγει.
0: Περίμενε, το 16 είναι πολύ μεγάλος, δε.
1: 16 είναι ο γιος του αυτού.
0: Ναι, το 16 είναι σίγουρο ότι μιλάμε και για 13-14 το 16.
2: Πρώτα απ' όλα, αν είναι 16, ήταν να τον πάει στο σχολείο. Ναι. Δεν μπορεί να περπατήσει κοντζά
1: μακριά. Γιατί είναι μακριά γι' αυτό.
2: Δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Είναι νωρίς το πρωί.
2: Άμα είναι νωρίς το πρωί, να θέλει να του πει και ο μπαμπάς σε δύο κουβεντούλες. Άμα δεν θέλει να του πει δύο κουβεντούλες, θα το κόψει ποδαράτο. Άντε τώρα, μην
0: όχι,
2: τα πάρω.
0: Όχι, παιδί μου, δεν είναι έτσι.
2: Τι δεν είναι έτσι, μωρέ.
0: Πες ότι είναι 20 λεπτά με τα μάξι. Από σε άλλη περιοχή.
2: Δεν με τα μάξι.
0: Ναι, ρε φίλε, είναι κάποια σχολεία μακριά.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν είναι όλα κοντά.
1: Υπάρχουν αυτά τα σχολεία.
2: 20 λεπτά με τα μάξι πρέπει να πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο που θα υπάρχει σχολικό.
0: Γιατί δεν μπορεί να είναι δημόσιο.
1: Άμα δεν μπορείς να πληρώνεις.
2: 20 λεπτά με τα μάξι. Θα μένω εγώ στο Βύρονα και θα πάει.
0: Μην κοιτάς εσύ που είσαι προνομιούχος.
2: Τι πήγες να πεις, πες τι πήγες να πεις.
1: Μπορεί να πηγαίνει σε ένα ιδιωτικό σχολείο, αλλά να πηγαίνει κάνοντας οι γονείς του αιματηρή οικονομία και να μην μπορεί να μπορούν να πληρώσουν το σχολικό και έτσι να πηγαίνουν το παιδί ο μπαμπάς και η μαμά.
2: Γιατί είναι έξτρα το σχολικό, το πληρώνεις.
0: Ναι, έξτρα είναι.
1: Ναι, είναι.
0: Έξτρα είναι, ναι.
1: Πρώτη φορά το ακούσα αυτό.
0: Εσύ σε ιδιωτικό πήγαινες, δεν το ξέρεις.
2: Πήγαινα δημοτικό σε ιδιωτικό πριν από 30 χρόνια και αν δεν κάνω λάθος ήταν μέσα στην τιμή το σχολικό.
1: Όχι, δεν είναι λοιπόν.
0: Δεν είναι λοιπόν.
2: Δεν είναι αυτή η περίπτωση τώρα. Κοίτα που φτάσαμε.
1: Μπορεί να είναι αυτή η περίπτωση.
2: Εντάξει, ωραία.
1: Μπορεί να είναι ένας πονεμένος πατέρας ο οποίος ας πούμε προσπαθεί για
0: το θέμα. Καλά, δεν είχε το θέμα.
1: Και αυτός δεν θέλει να του μιλάει κιόλας.
2: Άρα, μπράβο, άρα πάλι έχω δίκιο.
1: Πάντως,
0: 16 χρονών πρέπει να έχει λυθεί αυτό το θέμα. Να μην θέλει να του μιλάει. Είναι λίγο υπερβολή αυτό.
2: Συμφωνώ και εγώ.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Να σας πω τι λένε οι ακροατές που έχουν στείλει το μεταξύ μηνύματα. Ναι. Στα 16 είναι φυσιολογικό να θέλει το χώρο του, λέει η Αγγελική.
0: Εντάξει, άλλο αυτό.
1: Ο Κώστας λέει χώρο, ναι, αλλά όχι απόσταση. Θα προσπαθούσα να βρίσκω άλλους τρόπους να μιλάμε, χωρίς να τον πιέζω. Η Τζίνα λέει μην τον κυνηγά συνέχεια με ρωτήσεις. Δείξτε του ότι είσαι εκεί και όταν χρειαστεί θα έρθει. Αυτό, Τζίνα μου, δίκιο έχεις, αλλά δεν συνάδει με τον προβληματισμό. Καλά τα λες, αλλά εδώ.
2: Αλλά
1: είναι...
2: για άλλο θέμα το κρατάμε. Για άλλο θέμα το κρατάμε.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, καλό είναι να μην πηγαίνεις κόντρα στο παιδί. Έτσι, δεν χρειάζεται. Άμα δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν είναι ανάγκη εσύ να πηγαίνεις
2: κόντρα. Κακομαθημένα, παιδάκια.
0: Θα ξανάρθει. Σε λίγο θα παίξουμε για 3 τραγούδια στη σειρά. Ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ για μια πραγματικά ξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Αθήνας. Το Σολούνα, εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι και σε κύριε σας προσφέρει εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails και ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. 211-18-91-898.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
4: Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
5: Δρόμος 89,8 και πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
5: Όλα καλά?
7: Όλα καλά.
8: Και όλα ωραία?
5: Και όλα ανθυρά?
6: Και εσείς ήσασταν με άλλον, παρέα?
7: Ορίστε.
5: Όχι, όλα καλά.
8: Όλα καλά.
5: Όλα και όλα ωραία. Το όνομά σας?
6: Και εσύ.
5: Πάολα.
6: Πάολα, τι ωραίο όνομα.
5: Η Πάολα θα πάρει θέση στο voice, ακούω.
6: Ναι, η Πάολα.
5: Έτσι.
7: Αλήθεια.
6: Ναι.
7: Από σας το μαθαίνω.
5: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τα τρία τραγούδια που έρχονται και εσείς πρέπει, αγαπητή Πάολα, να βρείτε τη λέξη που τα συνδέει.

0: Εντάξει, ήταν πανδύσκολο, Πάολα. Ζητούμε, ας πούμε, πραγματικά συγγνώμη.
1: Η λέξη είναι θάλασσα.
0: Και όμως το βρήκε!
2: Απίστευτο, απίστευτο, παιδιά.
0: Μπράβο,
3: είναι τρομερό! Μπράβο, Πάολα!
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα!
3: Βρήκε τη θάλασσα!
0: Τρομερά πράγματα!
3: Ρίξε μια Πάολα.
2: Ρίξε μια θάλασσα.
3: Πάολα, ρίξε μια Πάολα.
2: Πάολα! Πάολα!
3: Έτσι!
2: Έτσι!
0: Μπράβο,
3: πολύ
0: Πάολα!
3: Καλή, συγχαρητήρια!
0: Μπράβο, κορίτσι μου!
4: Για να δούμε τι έπαιξε. What?

0: Δρόμος 89,8 εδώ είμαστε όλοι παρέα. Είναι η Κατερίνα, είναι ο Γιάννης, είμαι εγώ. Είναι ο Μάνος, είναι ο Χρήστος, είναι η Αθηνά.
1: Χρήστο μου!
0: Σ' ακούω.
1: Χρήστο μου, πώς αισθάνεσαι σήμερα που είμαστε μία μέρα πριν από την άναβηση?
2: Πες μας τι αισθάνεσαι, Χρήστο.
0: Αισθάνομαι πολύ ωραία που είναι μία μέρα πριν από το Σαββατοκύριακο πρώτον.
1: Γενικά,
2: πολύ
1: ναι,
2: σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερον, σωστό. Θα είμαστε εκεί στην αναβίση όλοι από νωρίς εμείς. 6 με 9 κύριες και κύριοι.
1: Ενωμένοι δυνατοί, θα σας περιμένουμε εκεί πέρα να μπείτε μέσα, να κάνουμε αστεία, να βγάλουμε
0: φωτογραφίες. Όχι μόνο, θα τραγουδάμε κιόλας. Θα πούμε για τραγούδια της Ανούλας.
1: Ποιο είναι το τραγούδι το αγαπημένο σου της Άννας Βύσης?
0: 12.
1: Πολύ ωραία. Εσένα, Γιάννη μου.
2: Έχω δύο, μπορώ να πω δύο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Στα οποία θα δώσω πόνο, να ξέρετε, είναι το Σχιζοφρένεια.
0: Σχιζοφρένεια.
2: Να μην ξέρω πού να πάω σε μισό.
0: Και ποιο άλλο.
2: Και...
1: Κάνεις μαθήματα φωνητικής, έχει φτιάξει φωνή.
0: Όχι, τελευταία. Μαθήματα.
2: Μιλάω πιο σιγά.
0: Μαθήματα βυσικής.
2: Έχω βρει το μυστικό. Όταν πάω να δώσω ένταση.
0: Και καλά
2: είμαι πολύ φάλτσος.
1: Ναι.
2: Όταν το κάνω πιο εσωτερικό.
0: Γιάννη, όσο πιο ψιθυριστά δώσω κάτι. Μη σου πω να μην ακούγεσαι καθόλου.
1: Ποιο είναι το άλλο? Ποιο είναι το άλλο?
2: Το άλλο είναι. Αχ, πώς είναι το τίτλο. Δύσκολη καιρή και διπλάκα μου.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο του Στέλιου Κουδουνάρη. Εμένα ξέρετε ποιο μ' αρέσει? Ξανά Μανά.
2: Ξανά Μανά, μπράβο.
1: Εμένα μ' αρέσει, θα το πει, δεν ξέρω αν θα το πει. Μεθυσμένη
0: πολιτεία,
1: διάς άλλης εποχή.
2: 100% αυτό θα το πει εκεί που πιάνει τα έτσι πιο...
0: Θα το πει, πάντα το λέει.
2: Συναισθηματικά, τα πιο slow.
0: Εσένα, Αθηνούλα. Ποιο?
2: Το αγαπημένο σου τραγούδι.
0: Τάσης αυτοκτονίας.
2: Η νέα γενιά, εντάξει.
0: Νέα γενιά,
2: είναι
0: λίγο
2: πιο...
0: Άλλο, ναι.
2: Θέλει τα πιο...
0: Το καινούργια, το καινούργια dance που έχει βγάλει, σ' αρέσουν τα καινούργια?
2: Αυτό που τη πληρώνουν τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ μου αρέσει εμένα.
1: Όχι, γιατί.
2: Ναι, θέλω και εγώ να μου πληρώνει τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ.
1: Τώρα που λες τώρα για ΔΕΗ
0: και ΟΤΕ. Θα πεις ένα τραγούδι για σένα.
1: Να σας πω ότι επειδή το έφερε η κουβέντα, δηλαδή, δεν το ανέφερα εγώ αυτό το πράγμα, ότι αν έχει τύχει, ας πούμε, να έχετε κάνει μια μετακόμιση και να μην έχετε ίντερνετ τις πρώτες μέρες, ή να υπάρχει ένα σημείο τώρα στο σπίτι που να μην έχει καλό WiFi, ρε παιδί μου, σίγουρα σας έχουν τύχει και τα δύο και άλλα πολλά τέτοια, θέλω να είστε σίγουροι ότι έχουμε βρει τη λύση και εγώ σας μεταλαμπαδεύω τη γνώση. Το Nova More έχει έρθει για να κάνει τα πράγματα πιο απλά, με το Connect Day One X Internet από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα μέσα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: Ένα χαραλαμπούδι.
1: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
2: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
3: Α, εντάξει τότε.
4: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
2: Εντάξει, αμάρτια.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Derm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
15: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
16: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
18: Υγεία. Μίτινγκ.
17: Υγεία.
18: Συνεργείο.
17: Υγεία.
18: Υγεία.
17: Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Οκτώβριος. Ναι!
0: ήρθε και δεν ξέρω γιατί.

0: Χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Με τη Μαρία Σολομού.
3: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
1: Στον δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Δρόμος 89,8 και κυρίες και κύριοι, είναι η δεύτερη ώρα μας, ξεκινάει με quiz.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, όπως σας ρωτάω πάντα, με ποιο θέμα πιστεύετε ότι μπορεί να απασχόλησα το κεφάλι μου για να κάνω ένα quiz για εσάς εδώ για να μάθουν περισσότερα μέσω ημών, με ύψιλον, ή ακροατές μας.
3: Νομίζω είναι εύκολο σήμερα. Αναβύση.
2: Όχι.
3: Ωραία.
2: Όχι. Ερώτηση νούμερο 1. Ποιος έβγαλε το 1976 την αγγελία στο σχολείο που οδήγησε στη δημιουργία των YouTube? Γιατί έτσι ξεκίνησαν οι YouTube. Από μία αγγελία. Ο Μπόνο, ο Edge, ο Larry Mullen Jr. ή ο Adam Clayton?
1: Ο Μπόνο.
3: Ρε φίλε, λες τον Μπόνο που είναι ο νούμερο 1.
1: Ναι, ναι,
3: και αφήνεις για μας τώρα. Δεν θα πω τον Μπόνο λοιπόν. Ωραία. Αν είναι ο Μπόνο, πες το από τώρα, Κατερίνα.
2: Δεν θα πω τίποτα τέτοιο. Λέγε.
3: Ωραία, δεν θα πω τον Μπόνο.
2: Τι θα πεις?
1: Ωραίο. Το δύο πες, το δύο.
2: Είναι όλοι. Ο The Edge, ο Larry Mullen Jr. ή ο Adam Clayton?
3: Κλείνω προς The Edge, ρε εσύ. Κλείνω προς The Edge.
1: Ναι, αλλά πες το.
3: The Edge.
2: Κάνετε λάθος. Είναι ο Larry Mullen Jr.
3: Άκου όνομα άλλος.
2: Ποιο ήταν το πρώτο όνομα του συγκροτήματος? The Hype, Feedback, The Young Dubliners ή U2?
3: Α, υπάρχει παγίδα να μην άλλαξαν
2: παγίδα,
3: ποτέ.
2: Παγίδα, ναι.
3: Να μην άλλαξαν
1: το
3: ποτέ
1: είναι,
3: όνομα.
1: Το δύο, το δύο.
2: Feedback.
1: Αυτό.
2: Λέγε, Γιάννη.
3: Feedback.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο.
3: Ναι, μωρή παιχτούρα.
1: Ναι, παιχτούρα. Έτσι, όταν ενωνόμαστε, ιδέες.
2: Ακούστε, ακούστε. Ρε,
1: έτσι. Να είμαστε,
2: αυτή ήταν μια τέλεια ερώτηση, διότι ξεκίνησαν ως feedback,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Μετά έγιναν και The Hype και μετά έγιναν YouTube.
1: Ωραίο.
2: Πού έγινε η πρώτη πρόβα των μελλοντικών YouTube?
1: Εντάξει, εύκολο.
2: Λέγε. Στο σχολείο τους.
1: Ναι, ναι.
2: Σε ένα υπόγειο κλαμπ. Στην κουζίνα του Larry Mullen ή στο σπίτι του Μπόνο?
1: Στην κουζίνα.
3: Στην κουζίνα 100% το αγαπημένο μας δωμάτιο.
1: Εννοείται, εκεί
3: ξεκινάνε. Μόνο αν είχε μπάνιο θα άλλαζε την κουζίνα. Δεν έχει, αλλά λέω κουζίνα.
2: Είστε καταπληκτικοί. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1976 στο σπίτι του Larry στο Δουβλίνο.
1: Δώσε.
2: Ακούμε τον Μπόνο και θέλω τώρα.
1: Είναι Παρασκευή!
2: Και θέλω τώρα να μου πείτε ποιο είναι το πραγματικό του όνομα.
1: Ω, εδώ σε θέλω, χαλάρωσε τώρα.
2: Του Μπόνο.
1: Του Μπόνο, ναι.
2: Τον γεννήσανε Μπόνο οι γονείς του.
3: Βαφτίζεται ο
2: δούλος του.
3: Μπόνο!
2: Απλά του είπανε με ένα Μπόνο. Λοιπόν, ποιο είναι το πραγματικό όνομα του Μπόνο? Paul David Hewson, David Paul Evans, Paul Adam Clayton ή Peter Hewson?
3: Πώς το πες?
2: Πίτερ Χιούσον.
1: Χιούσον.
3: Χιούσον.
1: Θα πω με
3: 60%
1: πιθανότητες Evans.
3: Πολ Ντέιβιντ, γιατί είναι διπλό και μου αρέσει πιο πολύ.
2: Πολ Ντέιβιντ Χιούσον, έχεις πάρα πολύ.
1: Έχεις δίκιο,
3: ήταν το Πολ Ντέιβιντ
1: που πάει. Καλώς.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραία.
2: Όχι άλλο ένα έχω.
1: Κι άλλο.
2: Ναι. Γιατί είναι το θέμα πάρα πολύ σοβαρό.
1: Βέβαια.
2: Ποιο συγκρότημα είδαν οι νεαροί U2 στο Δουβλίνο το 1977?
1: Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει.
2: Σε μια συνευλία που ο Μπόνο έχει περιγράψει για αυτούς και προσωπικά ως καθοριστική.
1: Α, ωραίο αυτό.
2: Α, Sex Pistols.
1: Ω, γουστάρω.
2: Β, Ramones. Γ, The Clash.
1: Τι γίνεται.
3: The Clash, ξέρεις τι είναι στη Λάρισα.
1: Έλα, έλα, συνέχεια. Ας μην δίνεις σημασία.
2: Ρε, είναι δυνατόν να ρίχνουν το επίπεδο, ρε!
1: Κάνε ότι δεν ακούσε, έλα, συνέχισε.
2: Η Δέλτα, The Doors.
3: Αλήθεια, Κατερίνα μου, είναι στους Sex Pistols.
1: Το πιο πιθανό είναι να είναι Sex Pistols, αλλά και η Clash.
3: Η αλήθεια είναι στους Sex Pistols.
1: Ποιο να είναι, ποιο.
3: Γκέγκε!
1: Θα πω κι εγώ Sex Pistols.
3: Γκέγκε!
2: Όχι, μην πεις.
3: Όχι, το χαλάω.
1: Clash.
2: Μην πεις. Ούτε αυτό μην πεις.
1: Ο Ντόρς δεν θα πω.
2: Μην τους πεις.
1: Ναι.
2: Πες Ramones, ναι,
1: είσαι. Ramones, yes.

0: όμως 89,8 και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για την άχρηστη πληροφορία.
1: Τι κάνει ο Αλβέρτος αρχικά?
2: Η άχρηστη πληροφορία, φυσικά, όπως πολύ καλά λέει η Κατερίνα, έρχεται από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλά. Σας στέλνει τα φιλιά του. Θα είναι αύριο στη Βύση.
1: Θα έρθει!
2: Αυτή είναι η είδηση.
1: Το έχεις κανονίσει πρόσκληση?
2: Αλβέρτος είναι αυτός. Όχι εγώ, ο σταθμός. Αφού είναι συνεργάτη του σταθμού, ρε, ναι. Τώρα τι, δεν θα είναι εδώ.
0: Μα με αυτόν τον τρόπο πληρώνεται. Δεν είναι.
2: Ακριβώς. Σε είδος τον.
0: Τον έχουμε.
2: Σε είδος τον πληρώνουμε τον Αλβέρτο. Λοιπόν, άχρηστη πληροφορία της ημέρας με μία μαγεία.
1: Λέγε.
2: Ναι, γιατί του λέω, δώσε κάτι ωραίο. Ένα μαγικό πράγμα και μου λέει. Γιαννάρα, να ξέρεις ότι η μαγεία κρύβεται παντού. Η μαγεία κρύβεται και στα πιο απλά και στα πιο σύνθετα και στα πιο φωτεινά αλλά και στα πιο σκοτεινά και δυσάρεστα πράγματα μερικές φορές. Και πού με πήγε το θηρίο?
1: Πού σε πήγε?
2: Πού με πήγε, Κατερίνα?
0: Τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού.
2: Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
1: Άλλο.
2: Ένα πράγμα, ένα γεγονός για όλο τον πλανήτη, καταστροφικό και δυσάρεστο. Πώς όμως εμπλέκεται η μαγεία στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο?
0: Να πω χωρίς να πεις τίποτα.
2: Να πεις.
0: Τότε που οι δύο δυνάμεις που μάχονται ενώθηκαν και παίξαν και παίξαν
2: ποδόσφαιρο. Καλά, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Όχι,
0: όχι, όχι.
1: Κανένας γάμος θα
2: ήταν. Αυτό να το πούμε είναι. Όχι, όχι, μιλάμε για μαγεία.
1: Α, μαγεία κανονική.
2: Μαγεία.
0: Βράδυ.
2: Διότι κατά τη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ο Χουντίνι, ο πασίγνωστος μάγος, σταμάτησε τις παραστάσεις του ύστερα από αίτημα και πρόσκληση που του έκαναν και αφοσιώθηκε στο να μάθει στους Αμερικανούς στρατιώτες πώς να ξεφεύγουν από τις χειροπέδες των Γερμανών.
1: Τι λες τώρα?
2: Έκανε μάθημα στους στρατιώτες πώς να μπορούν και να απελευθερώνουν τα χέρια τους από τις χειροπέδες. Ήταν στην ουσία ένας πολύτιμος συνεργάτης στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Αυτό δηλαδή είναι πραγματικότητα που
2: είναι πραγματικό. Μαγεί.
0: Το έχω δει και εγώ όταν έκανα το Γιούρι Γκέλλερ.
2: Είναι πραγματικό.
0: Κάναν απελευθερώσεις.
2: Πώς μπορείς να απελευθερώσεις το χέρι σου?
0: Είναι τρομερό. Υπάρχει τρόπος, ναι.
2: Πρέπει να κάνεις κάπως κάτι και όταν στις βάζουν τις χειροπέδες. Δηλαδή κάπως πρέπει να σφίξει. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Υπάρχει κόλπο, υπάρχει κόλπο.
2: Και
0: ναι.
2: Πριν, ώστε μετά να έρθει η απελευθέρωση.
1: Μήπως να κάνεις το χέρι σου, ας πούμε, λίγο πιο.
2: Ναι,
1: δεν
2: να το σφίξει ώστε να λεπτύνει λίγο.
1: Φύγει,
2: υπάρχει
1: έτσι.
2: Μια τεχνική. Αυτή την τεχνική.
1: Κάνανε.
0: Υπάρχει μια τεχνική, δεν ξέρω ακριβώς.
2: Και να την ήξερε δεν μπορεί να στην πει. Ένας μάγος δεν αποκαλύπτει ποτέ τα κόλπα.
0: Έχω υπογράψει και.
2: Ποτέ
0: δεν πρέπει να αποκαλύψω τα μυστικά που είδα εκεί.
1: NDA και ο Φερεντίνος. Ένας ο Φερεντίνος και μία Kim Kardashian.
0: Κυρίες και κύριοι, έρχεται ένα πραγματικά μαγικό με το letter game.
1: Παιχνίδι εννοείς?
0: Ναι, ένα μαγικό,
1: μαγικό
0: παιχνίδι.
1: Σκέτο.
0: Μαγικό παιχνίδι, μάλλον ένα παιχνίδι που θα σας οδηγήσει σε μια μαγική νύχτα.
1: Ναι, ναι.
0: 2-11-18-91-8-9-8.
1: Έρχεται η ώρα για να πάρετε μία από τις τελευταίες διπλές προσκλήσεις για την Άννα Βύση αύριο στο ΟΕΚΑ.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8 και θα παίξουμε, παιδιά, Letter Game.
2: Να παίξουμε, Χρήστο μου.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομά σου, φίλε μου?
3: Αγαθοκλής,
2: τι ωραίο.
1: Αγαθοκλής, σπάνιο όνομα, μπράβο.
2: Ωραίο, δεν έχουμε ξαναβγάλει Αγαθοκλή στον αέρα.
1: Από πού Αγαθοκλή, ο παππού σου ή πώς έγινε αυτό, για πες μας.
3: Ήταν από τον προπάπου μου.
2: Από τον προπάπο, έκανε δηλαδή μια γενιά, κάνατε.
1: Πώς πήγε, ο προπάπος το γιο, πώς έγινε αυτό?
3: Ο προπάπους έδωσε το όνομα στον πατέρα μου Γιάννη, και ο πατέρας μου Γιάννης μου έδωσε το όνομα Αγαθοκλής.
1: Α, έγινε έτσι, κατάλαβα.
3: Από την Πάτρα είμαστε.
4: Μάλιστα. Κατάλαβα, εγώ μπερδεύτηκα.
1: Εντάξει, παιδί μου, ότι πάει Αγαθοκλής Γιάννης, Αγαθοκλής Γιάννης, αυτό εννοεί. Ο προπάπους έγινε μετά.
4: Άρα είναι ο Αγαθοκλής του Ιωάννη και ο Ιωάννης του Αγαθοκλή.
1: Πάντως πολύ ωραίο όνομα. Και δεν μου λες, έχεις και κάποιο, σε φωνάζουν Αγαθοκλή ή το έχεις κόψει και λίγο?
4: Κλή.
3: Αγαθοκλή με λένε, όχι έτσι.
1: Έγινε. Με τι ασχολείσαι, Αγαθοκλή?
3: Εγώ είμαι ηχολήπτης.
2: Α! Του επαγγέλματος εδώ δηλαδή.
1: Τι ωραία.
3: Άμα χρειάζεστε κάποιον, έρχομαι. Ότι βαρέθηκα να
1: πάω. Ασχολείσαι με τον ήχο. Συναυλίες ή τέτοια πράγματα, φαντάζομαι.
3: Ακριβώς. PA.
1: Οκ. Λοιπόν, αγαπητέ Αγαθοκλή, θα παίξουμε με το γράμμα Ε. Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
3: Ελάφι.
1: Όνομα.
3: Ευγένιος.
1: Πράγμα.
3: Πράγμα, από έψιλον.
4: Όπτερο.
3: Ελικόπτερο.
1: Φυτό.
4: Λιά.
1: Και κότσο βασιλιά.
4: Λιά
1: και κότσο βασιλιά.
3: Από έψιλον.
4: Λιά.
3: Λιά.
1: Φαγητό.
3: Φωνή του Θεού μου τότε.
1: Φαγητό.
3: Φαγητό.
1: Αυτό με ψωμί.
3: Ελιές με ψωμί.
2: Όχι,
1: κάτω ένα.
2: Όλο μαζί.
1: Κάτω ένα, όλο μαζί.
2: Μια λέξη αυτό.
3: Έχω αγχωθεί.
1: Ηρέμησε. Πάρε μια ελιά και ένα ψωμί. Τι γίνεται?
4: Μια λέξη. Σύνθετη.
3: Ελαιόψωμο.
1: Μπράβο.
2: Πόλη.
3: Από έψιλον. Εύωσμος. Πιάνετε.
2: Βέβαια, το πιάζουμε.
1: Επάγγελμα.
3: Από έψιλον.
1: Επάγγελμα.
3: Εργολάβος, τώρα τι να πω.
1: Εργολάβος, ωραία βέβαια.
4: Να είχαμε έναν εργολάβο.
1: Κρίμα, δεν προλαβαίνουμε.
4: Όχι, ρε.
1: Γιατί έχουμε ποδοσφαιρική ομάδα, έχουμε χώρα, δύσκολα.
2: Όμως, ρε παιδιά,
1: Αγαθοκλής, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είσαι όμως απόλαυση, αυτό να ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ονοματάρα.
2: Βέβαια.

0: όμως εγώ 9,8 και ήρθε η ώρα για τον παράδεισο και την κόλαση.
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε να δούμε τι συμβαίνει.
0: Παράδεισος και κόλαση. Πολλές φορές συνυπάρχουν και στην καθημερινότητά μας, με αυτά που ζούμε, αλληλοδιαδέχονται. Όμως εδώ στην εκπομπή μας, όπως ξέρετε, πάντα η Κριτική Επιτροπή, ναι, η Κατερίνα και ο Γιάννης,
1: τώρα τέλος πάντων,
0: στέλνουν, ναι, στέλνουν κάποιον από τους ακροατές μας, όχι τους κροάτες μας, τους ακροατές μας,
1: ναι, καλύτερα,
0: ή στον
1: έτσι,
0: παράδεισο ή στην κόλαση. Λοιπόν, ο Θανάσης.
1: Είναι, όλα αυτά συμβαίνουν επειδή είναι Παρασκευή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Θανάσης, παιδιά, λέει, ένας φίλος μου πρότεινε να πληρώσει εκείνος το φαγητό μας και να του τα στείλω στο κινητό.
2: Άιρις.
0: Πέρασαν όμως μέρες και δεν μου το ανέφερε ξανά. Mm. Εγώ έχω τα χρήματα.
1: Τα λέγαμε.
0: Αλλά σκέφτομαι μήπως το έχει ξεχάσει και έτσι κάνω τον Κινέζο.
1: Πιστολέρο. Θα το έχει ξεχάσει.
0: Τι να κάνω, να τα δώσω ή να περιμένω να μου το ξαναπεί.
1: Να το ξεχάσει, αγάπη μου. Συνεχίζω τώρα, δεν μπορώ να λέω ψέματα.
0: Να το ξεχάσει.
2: Να το ξεχάσει, το λέει. Τι λες, Ελίδα.
0: Να ξεχάσει, να δώσει τα.
2: Να πιστολιάσει, δηλαδή.
1: Α, όχι, κατάλαβα το άλλο.
0: Κατερίνα, συγγνώμη, έχει αλλάξει πολύ.
1: Όχι, εγώ κατάλαβα άλλο. Ότι να ξεχάσει ότι θα του επιστρέψει τα λεφτά.
0: Όχι, όχι, αυτό θα χρωστάει. Πρέπει να τα δώσει. Αλλά μου πληρώνει εσύ τα χρήματα. Έτσι. Και λέω, θα στα δώσω εγώ με Άιρις. Περνάνε οι μέρες και εγώ δεν στα δίνω γιατί περιμένω να μου το ξαναπείς, να μου το θυμίσεις. Γιατί βλέπω ότι.
1: Εγώ να το θυμίσω.
0: Αυτό λέει εδώ πέρα.
1: Όχι, παιδιά, να δώσω τα λεφτά.
0: Α, να τα δώσω τα λεφτά.
1: Εννοείται να δώσω τα λεφτά.
0: Έτσι, γιατί. Απογοητεύτηκα, Γιάννη. Έλεγα, είχαμε μία καραβάτου εδώ η οποία
1: βράχος,
0: κρατούσε κάτι.
1: Βράχος.
0: Είχε ένα ηθικό ανάστημα.
1: Ναι, βέβαια,
0: και ξαφνικά
1: είχα
0: να πέσει τόσο. Δεν απογοητεύτηκα. Αλλά ευτυχώς όχι, είναι. Είδες εδώ.
1: Είδες πως τελευταία στιγμή τόσοσα όμως.
0: Πού να το στείλουμε όμως, παράδεισο στην κόλαση.
2: Πήγα να χαρώ γιατί λέω, κοίτα να δεις, Κατερίνα, επιτέλους ήρθε στα.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν ήρθε. Δεν ήρθε.
1: Εντάξει,
2: εγώ πρώτα απ' όλα δεν συμφωνούσα να τα δώσει. Λέω να περιμένει.
0: Να θυμηθεί.
2: Και αν το θυμηθεί, είναι ένα τεστ μνήμη για τον άλλο.
0: Μήπω ο άλλο από ευγένεια το κάνει, από έτσι, πώς να το πω, γιατί δεν θέλει να φανεί επίμονος ότι βιάζεται. Περιμένει το τζεκάρι κιόλας.
2: Μη δίνοντάς του τα χρήματα, τον βοηθάει πάρα πολύ.
1: Πού ρε, πρώτον, για πες μας.
2: Στο, αν το θυμάται όντως, άρα είναι ένα τεστ μνήμης.
1: Από αυτό λες να το κάνει.
2: Και δεύτερον, και σημαντικότερο από το τεστ μνήμης, του περνάει ένα μάθημα ζωής. Ότι δηλαδή πρέπει να διεκδικείς αυτό που σου ανήκει.
0: Μα του ανήκει. Ότι, μα του ανήκει. Δεν
2: το διεκδικεί όμως.
0: Γιατί το διεκδικείς, κάτι που του ανήκει.
2: Έτσι είναι, Χρήστο μου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή.
0: Με την Κατερίνα, όχι 100%.
1: 1000%. Πόσο, 1000%.
0: Είναι απαράδεκτο, απαράδεκτο εκ μέρους του Θανάση να μην τα έχει δώσει ήδη τα χρήματα,
1: ναι,
0: σε ένα
1: ρε,
0: φιλαράκο
1: παιδιά,
0: που προθυμοποιήθηκε να τα βάλει κατάπτυστο. Με κεφαλαία, κεφαλαία, κεφαλαία.
1: Όχι κατάπτυστο.
0: Και που περιμένει.
1: Πολύ,
0: πολύ. Σε αυτά είμαι ανέδωσε. Μεταξύ φίλων δεν παίζουν αυτά.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Δε,
1: είναι
0: μωρέ,
1: γενικά. Ας μην μπλέκουμε τα οικονομικά πολύ τώρα, δηλαδή.
0: Μα να του φάει τα χρήματα του παιδιού.
2: Δεν του τα τρώει.
1: Σου έχει φάει κανείς χρήματα για κάνεις έτσι.
0: Όχι, αλλά δεν του μ' αρέσει.
1: Γιατί
0: αυτό
1: έχω κάνει έτσι, γιατί μου έχουν φάει χρήματα.
2: Μα δεν του τα τρώει. Τα έχω, είπε, τα έχω. Τα έχει στην άκρη.
0: Γιατί δεν το δίνει.
2: Περιμένει λίγο.
1: Τι περιμένει.
2: Να οριμάσουν οι συνθήκες.
1: Να πάρει τόκους, να περάσει ο μήνας.
0: Δεν
1: τα
0: ξέρω,
1: έχει κλειστά, τι
0: δεν
1: γίνεται.
0: Δεν ξέρω, Κατερίνα, εσύ αν περιμένεις καμιά φορά με το ίντερνετ, αν σου έχει τύχει να μετακομίσει, να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ.
1: Δεν με έχεις πάρει με ένα τηλέφωνο και κάνει τα και τέτοια γραμμή.
0: Ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται καλά, έτσι, αυτό που έλεγες.
1: Που ήμασταν με FaceTime και έκανε.
0: Σίγουρα θα σου έχει τύχει, λοιπόν, εκτός από μένα και με άλλους. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect AU, αν έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, Κατερίνα, ενώ με το Ultra Wolf WiFi. Απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δρόμος 89,8. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση Ειδών Υγιεινής και Πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους Ιταλικούς και Ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
16: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
17: Βγάλαμε ντελά.
18: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
16: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
19: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
17: Αθήνα, Ελλάδα
20: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Τρόπος 89,8 και σας έλεγα χθες, αν δεν κάνω λάθος, για τις νύχτες πρεμιέρας που ξεκινάνε στις 30 Σεπτεμβρίου, για ένα δεκαήμερο περίπου. Είχα πάει πέρυσι και είχα δει κάποιες ταινίες, είχα δει την ιστορία του ήχου. Είχα δει και ένα αφιέρωμα που είχε γίνει στον Λι Τσάνγκ Ντονγκ και άλλες ξεχωριστές.
1: Ο γνωστός σκηνοθέτης Λι Τσάνγκ Ντονγκ.
2: Το ξέρεις το Λι Τσάνγκ Ντονγκ? Όχι, δεν λέω για σένα Χρήστο, μου είδε τις ταινίες.
0: Ναι, ναι.
2: Στον άλλον τον άνθρωπο λέω.
0: Ναι, είναι πολύ καλό. Λι Τσάνγκ Ντονγκ. Επίσης είδα το Μυστικό Πράκτορα, ένα πολιτικό θρίλερ πιανού, το θυμάστε? Του Μεντόσα Φίλιο, έτσι. Επίσης είδα
2: τι
0: το
2: αυτά
0: Άρκο.
2: Τι είναι αυτά που λέει σήμερα?
0: Σας είδα, λέω κάποιες ταινίες που είδα ρε παιδιά, για να ξέρετε. Είδα το Άρκο, μια από τις πιο ιδιαίτερες ευρωπαϊκές ταινίες. Πολλές ωραίες ταινίες. Είδα αφιερώματα.
2: Ποιος ήταν καλύτερος, ο Λι Τσάνγκ Ντονγκ ή ο άλλος?
0: Είδα έγινε επίσης μια προβολή για τον Νίλ Τζόρνταν, για τον Ντάνιελ Ντεϊ-Λιούις. Είχε πολύ ωραία πράγματα και θα πάω και φέτος.
1: Σε ποιους χώρους? Γιατί γίνεται και σε ωραίους χώρους αυτό κάθε μερικές φορές. Κάνουν κάτι εξωτερικά.
0: Είχα πάει σε διάφορους χώρους και φέτος θα σας πω λεπτομέρειες.
2: Επίσης διάφορους χώρους.
0: Μην τα λέω αρχικά τώρα γιατί ο κόσμος δεν θέλει να κουράζεται.
2: Ναι, βέβαια, μην κουράσουμε τον κόσμο με τους διάφορους τόπους.
0: Ήταν 301ο, αν δεν κάνω λάθος.
2: Άρα φέτος
0: το 302ο.
2: Είναι το 302ο φέτος.
0: Ναι, 301ο φεστιβάλ τον Οκτώβριο του 25. Άρα φέτος είναι το 302ο.
2: Υποχρεωτικά, γιατί εκτός αν πηδάνε τις χρονιές, που μάλλον όχι.
0: Το 2024 ήταν το 300ο.
2: Και του χρόνου θα είναι το 303ο, αν όλα πάνε καλά.
0: Ενώ το 2020 τι ήταν?
2: Το 27ο.
0: Αυτό ήταν, Γιάννη.
1: Το 20 δεν είχε γίνει, νομίζω, λόγω COVID.
0: Λόγω COVID.
2: Α, δηλαδή με κορόιδεψες.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Ούτε εγώ.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: κάνει, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα για.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για τον δικό σας προβληματισμό. Κυρία Καραβάτου, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή.
1: Κύριε Φερετίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Αρχικά που μου δίνετε τη δυνατότητα. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Κορδόνη, ο οποίος υπομονετικά περιμένει.
2: Να είστε καλά.
1: Και θέλω να παροτρύνω τους ακροατές μας να στείλουν μηνύματα στο Viber στο 6987-898-898. Η Ελένη λέει τα εξής. Η φίλη μου μου ζητάει συνέχεια να της δανείζω ρούχα και κάθε φορά αργεί να μου τα επιστρέψει. Αυτή τη φορά θέλει ένα φόρεμα που μόλις αγόρασα και εγώ δεν θέλω να το δώσω. Τι να κάνω?
2: Ρε παιδιά, πραγματικά συγγνώμη τώρα, θα κάνω ένα γενικό σχόλιο για την κοινωνία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Εσύ τι τσιγκούνιδες είστε? Απευθύνομαι σας τους δύο, απευθύνομαι στον κόσμο. Ο ένας θέλει.
1: Μην μιλάς έτσι, δεν είναι σωστό.
2: Δεν θέλει να δανείσει λεφτά. Του άλλου του χρωστάει τα σουβλάκια.
0: Το κοινό τζαμπατζής, ρε, ο τζαμπατζής.
2: Δεν θέλει να δω. Ρε, δώστε.
0: Το
2: έχει πει ο Ιησούς Χριστός.
1: Ρε, παιδί μου.
2: Ο έχων δύο χιτώνες, δίνει τον ένα.
1: Εγώ συμφωνώ
2: Χρήστο,
1: μαζί σου.
2: Χριστό, πόσους χιτώνες έχεις, ρε, φίλε?
1: Κανένα. Από χιτώνες.
2: Κατερίνα μου, πόσες.
1: Εγώ, αν ήταν να πάρω κάτι από τον Χρήστο, δεν θα ήθελα να πάρω τους χιτώνες. Κάτι άλλο ήθελα.
0: Τι.
1: Πώς στο σπίτι που έχεις.
0: Τι, βάζα δεν έχω που θες εσύ. Αυγά, πώς τα λες, αυγά δεν έχω.
1: Σιγά
0: τέτοια.
1: Μην έπαιρνα βάζα.
0: Απλά πράγματα.
1: Δηλαδή, έχω κάτι στο μυαλό.
2: Κατερίνα μου, δεν υπάρχει τώρα πρόβλημα. Λογικό είναι. Πόσες λουμπουτούν έχεις?
1: Τι είναι το λουμπουτούν, ρε.
2: Γόβες.
1: Λουμπουτάν.
2: Πόσες λουμπουτάν, ρε.
0: Λουμπουτάν. Μην φεύγεις από το μικρόφωνο.
2: Που έχουν 6 λουμπουτά. Να δίνει τις 3 λουμπουτά.
1: Κοίταξε να δεις. Καταλαβαίνω ότι η Ελένη δεν θέλει να δώσει ένα φόρεμα που μόλις έχει αγοράσει.
0: Λέει συνέχεια εδώ, Κατερίνα, είπες η φίλη μου. Αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι, αλλά τώρα το τελευταίο.
0: Συνέχεια. Είναι άλλο να τις δανείζω και άλλο το συνέχεια. Το έχει παραξηλώσει λίγο.
1: Δηλαδή και εμένα θα με καταπίεζε λίγο αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θέλω να λέω τώρα ψέματα ότι πάρτε το όλα. Είναι ορισμένα ρούχα αρχικά. Από αυτά που έχω, τα οποία αγαπώ πολύ και έχω μια ιδιαίτερη.
0: Έχεις κάποια φίλη που το κάνει σε εσένα αυτό?
1: Εμένα όχι, δεν το κάνω.
0: Ή κάποιος φίλος που σου στέλνει τα.
1: Εγώ δίνω. Ρε παιδί μου, δίνουμε ρούχα πολλά, αλλά δεν τα δίνουμε και τα παίρνουμε πίσω μετά. Τα χαρίζουμε. Πώς να σου πω, μα
0: ποιος, όταν λες τα δίνουμε, τι εννοείς, η οικογένειά σου, τι.
1: Εγώ, άμα ας πούμε κάποιο ρούχο δεν το φοράω, το δίνω.
0: Πού?
1: Σε όποια θέλει. Δηλαδή, αν...
0: Σε φίλες σου εννοείς.
1: Σε φίλες μου, ναι. Αυτό, αν δεν το θέλει καμία, μετά πηγαίνουμε σε άλλους. Το δίνουμε κάπου που μπορεί να. Αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Εμένα, προχθές, η φίλη μου η Αγάπη είχε 3 κομμάτια στην καρδαρόμπα της, τα οποία δεν τα φοράει.
0: Μα και εγώ το κάνω αυτό. Σε φίλους, αδέρφια.
1: Και μου τα έδωσε. Μου λέει, δες τα αν σου αρέσουν εσένα. Αν δεν σου αρέσουν, να δώσουμε κάπου αλλού.
0: Συγγνώμη, αυτό το κάνουν οι περισσότεροι. Και απορώ εδώ. Αλλά η Ελένη, γιατί το λέει
1: θέλω
0: τόσο.
1: Θέλω να σου πω όμως το εξής. Ναι. Ας πούμε, αν μου ζητήσουν κάποιο ρούχο το οποίο είμαι εγώ πολύ συναισθηματικά.
0: Καινούριο ενδεχομένως.
1: Συνδεδεμένη μαζί του, μπορεί να είναι λίγο να μ' αρέσει και να μην θέλω να το δώσω απαραίτητα.
0: Άλλο αυτό.
1: Ένα καινούριο ρούχο. Άσε να το φορέσει πρώτα η κοπέλα και ζήτα το μετά.
2: Δεν θα τη πάρει το καινούριο κι εσύ. Δεν θα τη πάρει
1: το καινούριο ζητάει.
2: Μπορείς
1: να με ακούσεις τι σου λέω. Η Ελένη λέει ότι τη ζητάει το καινούριο το φόρεμα.
0: Δεν μας το πες αυτό.
1: Το είπα.
0: Το είπε Γιάννη.
1: Το είπα.
0: Το είπε Γιάννη.
2: Τώρα το είπε.
0: Τώρα το λέει.
1: Ένα στοίχημα. Ένα στοίχημα, ένα μήνα, ό,τι θέλετε. Ό,τι ζητάω θα μου το κάνετε.
0: Παλτουδάκι, καλά.
1: Ό,τι ζητάω θα μου κάνετε για ένα μήνα.
0: Περίμενε, το έχει πληρώσει το στοίχημα που έχουμε κερδίσει?
2: Εγώ το περιμένω ακόμα. Άρα μη.
1: Τι είναι σιώτσα?
2: Δεν ξέρω αν έχει φάει.
1: Σας είπα τις φορές, ρε. Τόσες φορές έχω πράγμα.
0: Τι έχει πει. Ένα ψέμα τεράστιο.
1: Η Μαρία λέει να της πεις όχι, αν δεν θέλει να το δώσει, θα χρειάζεται να απολογηθεί. Γιώργος, αφού είναι φίλη, ας το δώσει. Απλώς να ξεκαθαρίσει πότε θέλει να το πάρει πίσω. Η Άννα λέει, αν της θα επιστρέφει πάντα αργά, κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα όριο. Γενικά έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Καταλαβαίνετε.
2: Σε λίγο. Τα μηνύματα και πάρτε τηλέφωνα, Χρήστο.
0: Σε λίγο, πες Γιάννη, 2-11-18-91-8-98.
2: Ένα ρολόι αξίας 100 ευρώ από την Ούζου. Υπέροχα σχέδια, μοναδικοί συνδυασμοί χρωμάτων. Ένα ρολόι για κάθε στυλ, εννοείται για γυναικείες.
0: Και όχι δανεικό, κανονικά το παίρνετε.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Είναι και υπέροχη η καινούργια συλλογή.
2: Πώς το λέγει, Μαντώ? Η αγάπη μου είναι.
1: Δρούχ.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8 και θα παίξουμε τώρα τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Νίνα.
2: Νίνα.
1: Με τι ασχολείσαι, Νίνα?
3: Ασχολούμαι με το μάρκετινγκ.
2: Νίνα.
1: Νίνα.
4: Το Νίνα μάρκετινγκ. Από πού πιστεύεις, Κατέρινα, ότι βγαίνει?
2: Από τον Νίνα. Τον, Αθηνά, το, συγγνώμη, Αθηνά, τον Νίνα που βγαίνει. Θα μπορούσε να είναι το Κατερίνα.
1: Σταματίνα.
3: Ναι.
2: Κατερίνα.
3: Όχι,
2: είναι.
3: Το βρήκες, είναι ναι, Κατερίνη.
1: Κατερίνα, ωραία.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείς τώρα, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, σε λένε Κατερίνα και σε φωνάζουν Νίνα.
3: Ναι, από μικρή.
2: Γιατί όμως?
3: Δεν άρεσε τη μαμά μου, ήθελε κάτι να είναι δυσύλλαβο και να θύμιζε σίξ.
1: Γιατί δεν σε, σε φωνάζουν Ρίνα?
3: Όχι και Ρίνα, εντάξει.
1: Ρίνα.
2: Ή Κίνα. Να πάρεις το πρώτο και τα τρία τελευταία. Ωραίο είναι το Κίνα.
4: Καλό.
1: Κίνα, Κίνα, τέλειο είναι το τρόπο που το σκεφτόμαι. Πώς είναι Κίνα?
2: Από πού?
1: Πώς
2: από
1: είστε?
2: Το Εκατερίνη.
1: Πώς είναι ο πληθυσμός σας, λοιπόν?
4: Τρία.
1: Τραγούδια.
3: Α, ωραία.
1: Στη
2: όχι, θέλει να πει τρία, μετά να πω εγώ δύο, μετά εσύ ωραία. Να πεις.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Ένα.
4: Τρία.
2: Δύο.
1: Ένα. Πάμε λοιπόν.
2: Ένα.
4: Τρία.
2: Δύο.
1: Ένα.

0: Συγχαρητήρια, Κατερίνα!
1: Νίνα την κοπέλα, τη λέει μαμά.
2: Νίνα.
0: Εγώ θα την.
2: Να σέβεσαι πώ θέλει ο άλλο να τον λέει. Γιατί τι λε, Κατερίνα.
0: Η μαμά τη, εγώ δεν μιλάμε.
2: Νίνα θέλει.
0: Νίνα, εσένα αρέσει πιο πολύ τον Νίνα από τον Κατερίνα.
3: Το έχω συνηθίσει, αλήθεια είναι.
2: Εντάξει, Νίνα. Εσύ θα σα φωνάσω με Νίνα.
0: Με εμένα δεν με έχει φωνάξει ποτέ κανείς Νίνα.
2: Έχει σημασία, όμως μας αρέσει το Νίνα. Σε λέμε Νίνα.
0: Όχι, να με λέτε Κατερίνα.
1: Όπως και να σας φωνάζουν, ευχαριστούμε Νίνα, να σε καλά.
0: Γεια σου, Νίνα. Καλησπέρα. Πολλά φιλιά στην
1: Ελλάδα. Στη ζωή σου να πάνε όλα καλά. Εμείς εδώ θα είμαστε ό,τι χρειαστείς.
0: Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Ellinikon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατεβάστε την εφαρμογή Livio και κλείστε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
1: Πάρτε τηλέφωνο τώρα, διότι τα ευρώ δεν είναι 10, δεν είναι 20, δεν είναι 30, δεν είναι 40, δεν είναι 50, είναι Κατερίνα, πόσα!
0: 150
1: ευρώ! Εντάξει,
0: όχι, ρε παιδιά, τι
1: μην το ρημάξει τον άνθρωπο!
0: 100!
1: Μην το διαλύσουμε.
2: Χαλάρωσε, Κατερίνα, η Νίνα, 100 έχω μαζί μου, δεν δίνω άλλα, ούτε ευρώ.
1: 2-11-18-91-898.
4: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις σχέσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι.

0: Σέρμπια. Η παράδοση απογειώνεται.
1: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Δρόμος 89,8 και παιδιά, ναι, ξεκινάει η τρίτη μας ώρα.
2: Μπράβο, θέλει χειροκρότημα αυτό. Χειροκρότησε ρε Γιάννη.
3: Τρίτη ώρα, δεν βαριέσαι να χειροκρότησε.
1: Πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Αυτό, έτσι, αυτά τα στοιχεία επισκέπτονται την Ελλάδα.
3: Πώς από δάφτους.
1: Το πρώτο επτάμινο του 26, παιδιά.
2: Χαίρεσαι γι' αυτό, Χρήστο.
1: Βέβαια.
3: Γιατί χαίρεσαι, στην τσέπη σου πάνε.
1: Στην Ελλάδα
3: ζεις
1: πάνε,
3: από τον τουρισμό.
1: Βέβαια, αυτή είναι η βιομηχανία μας, Γιάννη.
3: Η βαριά
2: βιομηχανία μας.
1: Αυξημένος κατά 8,6% σε σχέση με πέρυσι. Πολύ δυνατό στοιχείο αυτό. Ενώ τα τουριστικά έσοδα έφτασαν τα 13,5 δισεκατομμύρια, έτσι προσέξτε, ευρώ. Σημειώνοντας άνοδο 12%. Mm.
2: Συνέχεια με ανόδους έχουμε να κάνουμε. Μπράβο μας.
1: Είναι πολύ καλή αυτή.
3: Μπράβο μας. Ανεβαίνουν οι μισθοί των παιδιών που δουλεύουν στον τουρισμό, που πάνε για σεζόν και τους βάζουν να μένουν σε κάτι σπίτια 2x3, 15 άτομα το ένα πάνω στο άλλο. Κατάλαβες.
2: Να ευχηθούμε να ανέβουν και αυτονών οι μισθοί και να μεγαλώσουν τα σπίτια με
3: κάποιο τρόπο. Με ευχές δεν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πάντως που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ρωτήσω στο σημείο αυτό πώς λέγεται ο χωρισμένος τροχονόμος. Όχι. Ο χωρισμένος τροχονόμος. Λέγεται τροχομόνος.
1: Α, ναι. Το έχω ξανακούσει τροχομόνος, ναι. Καλό, καλό.
2: Α, σου πω κάτι. Ήταν ωραίο.
1: Ωραίο, ναι.
2: Ήταν ωραίο. Γιάννη, άκου. Ήταν ωραίο.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα. Οχ, αυτή είναι η ώρα για 100 ευρώ.
2: Ήρθε αυτή η ώρα, θέλω να είσαι χαρούμενος. Γιατί
1: είμαι,
2: θα κάνεις κάποιον άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο σε πάρα πολύ
1: γρήγορα. Να βγάζω ήδη το κατοστορικάκι, το έχω 250 εδώ και πάμε. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Αχ, τι ωραία φωνή είναι αυτή που έχετε.
1: Το όνομά σας?
3: Λάνα.
2: Πώς?
1: Λάμια.
3: Λάνα.
4: Άννα ρε παιδιά, Άννα.
2: Άννα.
1: Συγγνώμη, μιλάς από Bluetooth?
3: Μιλάω από ακουστικά, ναι.
1: Μπορείς να βάλεις το ακουστικό στο αυτί σου?
4: Στο αυτί του, το έχεις.
1: Έχει τα ακουστικά. Όχι, έχει τα ακουστικά, λέμε. Να βγάλει τα ακουστικά, να βάλει το.
3: Τα έβγαλε, με ακούτε καλύτερα τώρα.
1: Του άρεσε. Ήταν φάτσα, ρε. Γελάει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε ερωτησούλα. Πάμε ερωτησούλα για 100 ευρώ.
4: Άννα. Όπως τα άκουσε σήμερα ο Χρήστος μας είπε για τις περιπέτειες και τις προβολές που είδε.
1: Καλιά περιπέτεια. Πήγα και είδα.
2: Ρε, προσπαθεί να το κάνει λίγο
1: περιπέτεια.
2: Πιο.
1: Πού είδες την περιπέτεια? Πήγα, είδα τις ταινίες, μια χαρά.
2: Νύχτες σε διαφορετικούς τόπους, όπως μας είπε.
4: Τόπους, στο περσινό φεστιβάλ νύχτες πρεμιέρας. Το θυμήθηκε φυσικά γιατί τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου ξεκινά το φετινό.
2: Γιάννη, μήπως θυμάσαι ποιο είναι?
4: Βεβαίως θυμάμαι ότι πέρσι που είδα ήταν το 31ο. Φέτος που θα ξεκινήσει είναι το 32ο.
2: Μπράβο σου, Γιάννη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα, η ερώτηση που θα σου χαρίσει τα 100 ευρώ είναι: μεταξύ των σκηνοθετών εκ των οποίων είδε ταινίες ο Χρήστος, ανέφερε συγκεκριμένα και έναν όπου εμένα με την Κατερίνα μας φάνηκε κάπως έτσι λίγο παράξενο.
2: Γιατί δεν τον είχαμε ξανακούσει τον άνθρωπο γι' αυτό.
1: Να πούμε γι' αυτό, να πούμε γι' αυτό.
4: Να πούμε βέβαια.
1: Το όνομα σε λίγο και πρέπει να μας πεις ποιο είναι το σωστό. Είναι διακεκριμένος από τους πιο γνωστούς νοτιοκορεάτες συνθέτες.
2: Ναι.
1: Είναι σεναριογράφος. Είναι επίσης, ήταν πρώην υπουργός πολιτισμού της Νότιας Κορέας.
4: Ακριβώς.
1: Πολύ αξιόλογος, με πολύ ωραίες ταινίες. Τέτοια πράγματα. Μυστική Λιλιακάδα, παραδείγματος χάρη, μια από τις γνωστές ταινίες.
2: Έχεις δει για τη Μυστική Λιλιακάδα?
1: Όχι, δεν την έχω δει, αλλά έχω διαβάσει για αυτή.
4: Όντως και εγώ λίγο που τον έψαξα, είναι πολύ σημαντικός.
2: Σε Λιλιακάδα έχουμε δει μόνο τη Λιλιακάδα.
4: Την αιώνια Λιλιακάδα.
1: Την αιώνια Λιλιακάδα.
4: Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο περιβόητος νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης? Πρόσεξε, σε παρακαλώ πολύ. Είναι.
1: Δύο ονόματα, έτσι.
4: Α. Ο Λι Τσάνγκ Ντόγκ. Ή Β. Ο Λι Τσίνγκ Ντάγκ.
1: Γελάει, ρε παιδιά. Τι γελάτε, ρε. Συγγνώμη, άμα ακούνε οι νοτιοκορεάτες τα ονόματα Κατερίνα Καραβάτου, Χρήστος Φερεντίνος, ξέρεις τι γελιορίγνουν.
2: Βέβαια,
1: ή Γιάννης Κορδόνης, δεν είναι ωραίο.
2: Και θα λέγανε αυτοί, λένε Κατερίνα Καραβάτου.
1: Κάπα, κάπα, ξυπνοσακούγεται εκεί.
2: Ή Καραρίνα Καβαρίνα.
4: Λοιπόν,
1: μπράβο.
4: Για να μην μπερδέψουμε την Άννα. Άννα, επαναλαμβάνω για να δώσει την τελική σου απάντηση. Α. Λι Τσάνγκ Ντόγκ. Β. Λι Τσίνγκ Ντάγκ. Σε ακούμε.
1: Γιατί γελάς?
2: Δεν γελάω.
3: Λοιπόν, αρχικά να ξέρετε, δεν θα τα πω όπως είναι να τα πω τα ονόματα.
2: Τι
3: είναι? Θα πω Α, Β. Δεν θα πω ολόκληρο.
1: Όχι, όχι, θα το πεις.
2: Θέλουμε ολόκληρο το όνομα.
1: Το όνομα θα μας πεις.
3: Δυστυχώς δεν το καταφέρω. Δεν θα καταλάβω.
4: Προσπάθησε, προσπάθησε, προσπάθησε.
3: Θα βγάλω εγώ τρίτο.
4: Προσπάθησε. Α ή Β.
3: Λοιπόν, θα πω το Β.
1: Δηλαδή,
4: να σου πω ότι το Β, και θα το επαναλάβεις μετά και εσύ, είναι το Λι Τσίνγκ Ντάγκ. Αυτό λες?
3: Λι Τσίνγκ
4: Ντάγκ είναι
1: αυτό
4: το Β.
1: Αυτό λες λοιπόν.
4: Λες αυτό και όχι το Λι Τσάνγκ Ντόγκ. Πάμε στο ΒΑΡ.
1: Πάμε στο ΒΑΡ. Λι Τσάνγκ Ντόγκ. Όχι!
2: Κοίτα να δεις από τι χάσαμε τα 100 ευρώ παρασκευιάτικο Ρεάννα.
4: Είναι ο Λι Τσάνγκ Ντόγκ.
2: Εσύ φταίς, Χρήστο.
1: Όχι εγώ.
2: Με τα Λι Τσάνγκ Ντόγκ και τα Λι Τσιτζίν. Κατάλαβες?
1: Ο Λι Τσάνγκ Ντόγκ φταίει που ονομάστηκε έτσι.
2: Ο Λι Τσάνγκ Ντόγκ είναι από την Νότια Κορέα. Γιατί να μην ονομάζεται έτσι?
4: Να πούμε ότι υπάρχει.
2: Βρέσκεις σε κάτι πιο εύκολο να πεις.
4: Ο Λι Τσάνγκ Ντόγκ είναι ηθοποιός. Μάλιστα έχει παίξει ταινίες του Λι Τσάνγκ Ντόγκ.
2: Αλήθεια το λέτε.
1: Γελάει. Γιατί γελάς με τα ονοματάκια, είναι τόσο ωραία ονόματα.
4: Μην γελάτε, η Άννα έχασε τώρα. Δεν
1: είναι ωραίο. Κρίμα, ρε Άννα.
4: Κρίμα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 150 ευρώ τη Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα 150, τρελαίνομαι, Χριστό.
1: Πού θα φτάσουμε δεν ξέρω.

0: Δρόμος 89,8, εδώ είμαστε όλοι παρέα, είναι πάντα η τρίτη μας ώρα και στην Ελλάδα οι τιμές των καυσίμων, παιδιά, και λιπαντικών αυξήθηκαν κατά 16% μέσα σε ένα χρόνο. Επειδή λέγαμε για τις αυξήσεις πριν σε τουρίστες, τώρα έχουμε αυξήσεις.
1: Θυμάσαι πόσο έβαλα προχθές, που έβαλα προχθές
0: 2,
1: και το φούλαρα.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: 2,23, Χριστό.
0: Μπράβο,
1: μου.
0: Και τώρα πήγε σήμερα.
1: Δεν ξαναπήγα σήμερα. Έχω.
0: Έχεις,
2: όσο δες. Μιλάω, ανεβαίνει.
0: Ανεβαίνουμε.
2: Κάπως έτσι είναι η
1: κατάσταση. Πετρέλαιο θέρμανσης για δες.
2: Πετρέλαιο θέρμανση, σου έχω πει, δεν γίνεται
1: χαμός. Μήπως έχει ανέβει και άλλο από τον 75 γι' αυτό.
2: Καλά, θα είναι πάνω από τον 75. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διάθεσή του. Αρχικά πρέπει να πούμε. Παλεύουν στο.
1: Και δεν έχει και καλή διάθεση γενικά.
0: Και επειδή δεν γίνεται να κόψουμε τη βενζίνη ή το πετρέλαιο, τι κόβουμε αυτό το θέμα. Α, αναρωτηθούμε όλοι, τι κόβουμε για να έχουμε να βάλουμε βενζίνη και πετρέλαιο. Έτσι.
1: Διάφορα πράγματα.
0: Ναι, δεν θέλω να απαντήσω τώρα.
1: Το υπέροχο, ξέρετε. Α, να το σκεφτούμε.
2: Το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι τώρα. Τη διάβαζα χθες ένα άρθρο. Θέλω να το συζητήσουμε αυτό, αν θέλετε, και στην εκπομπή το μεσημέρι. Χαμός γίνεται στις πολυκατοικίες. Γίνονται συνελεύσεις.
0: Ναι, όντως.
2: Όπου πραγματικά είναι διαφωνούν. Σαν ταινία του Γιάννη Οικονομίδη. Διότι με τις τιμές που θα φτάσουν πρέπει να πάρθει τώρα απόφαση. Το νούμερο ένα ερώτημα είναι: θα βάλουμε πετρέλαιο φέτος ή δεν θα βάλουμε.
0: Το νούμερο δύο είναι: θα γεμίσουμε ή θα βάλουμε το μισό.
2: Και το νούμερο τρία είναι:
1: είναι οι ώρες.
2: Ποιες ώρες, πόσες ώρες θα ανάβουμε.
1: Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο
2: γίνεται,
1: αυτό.
2: Χαμούλης.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τελικά
1: πράγμα.
0: Η ελληνική κοινωνία είναι μια μικρογραφία μια πολυκατοικία, αν το σκεφτεί κανείς. Ο τρόπος που λειτουργεί μια πολυκατοικία σε πίεση, σε δυσκολίες. Είναι αυτό που συμβαίνει και στην Ελλάδα.
2: Θα ήσουν ο ιδανικός διαχειριστής της πολυκατοικίας αυτής, φίλε.
0: Το έχω κάνει μια εποχή, όταν έμενα με τους δικούς μου.
1: Το χειρότερο πράγμα που υπάρχει.
0: Ναι,
1: το έκανε ο πατέρας μου για κάποια χρόνια και ήταν πραγματικά ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε τώρα στο δικό σας προβληματισμό.
1: Είχα μια πολύ δύσκολη μέρα στη δουλειά και περίμενα από τον σύντροφό μου έστω ένα «Είσαι καλά». Καλά, δεν μιλάω εγώ τώρα. Mm-hmm. Το καταλαβαίνεις
0: μιλάει
1: αυτό.
0: Μιλάει πια.
2: Ναι.
1: Μιλάει η πείρα. Όχι, μιλάει η Λίτσα. Η Λίτσα είναι η προβληματισμένη.
2: Η Λίτσα Ντόγκ.
1: Στείλτε παρακαλώ. Η Λίτσα Ντόγκ.
0: Βλέπω μια ηρωνία στον νοτιοκράτη. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Υπάρχει ένας επιθετικός ρατσισμός, θα έλεγα. Το ότι γελάτε με τα ονόματα των νοτιοκρατών είναι.
1: Όχι, ρε, δεν
0: έλεγα,
1: αυτό.
0: Θα είναι, εννοούσε, είναι λίγο.
1: Εννοούσε ότι με αυτό κάπως, που δεν τη είπε ο σύντροφός της η Λίτσα έκανε ντόγκ. Δεν με ρώτησε καν. Και το ίδιο βράδυ βγήκε κανονικά έξω με τους φίλους του Χρήστο. Όταν του το είπα, μου απάντησε: δεν μπορώ να μαντεύω ότι χρειάζεσαι. Απαράδεκτος. Σε μία σχέση πρέπει να ζητάμε τα πάντα ή κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Λίτσα.
2: Να πω ότι
1: είναι καταπληκτικός ο προβληματισμός της Λίτσας.
2: Το απαράδεκτος το
0: δεν
2: δε
0: μας έπεισες. Δεν μας έπεισες με τον τρόπο που τον είπες. Ναι, γιατί, ότι είναι καταπληκτικός. Γιατί πρώτον γέλαγες. Δεύτερον.
1: Το τόγκ, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρός. Γιατί. Ας πούμε, θέτει γιατί? Το θέμα υπό τον τύπο τον ήλο. Κατάλαβες.
2: Τι έκανε?
0: Πολύ τόσο σοβαρός.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο. Έρχεται ο άνθρωπός σου, Χρήστο. Mm-hmm. Τον ξέρεις. Okay. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να σου πει κάτι.
2: Τον ρωτάς.
1: Τον αισθάνεσαι. Καμάτα λίγο.
2: Τον ρωτάς τι έχει.
0: Παιδιά, ήρεμα, μην φωνάζετε. Ήρεμα.
2: Τι έχεις, αγάπη μου.
0: Ναι, ναι.
2: Τίποτα. Και εσύ πρέπει να καταλάβεις ναι, τώρα ότι κάτι έχει.
1: Ναι, να καταλάβεις.
2: Να το πεις.
1: Γιατί πολλές φορές είναι δύσκολο να εκφραστούμε και να πούμε αυτές τις μύχιες σκέψεις μας που πολλοί μπορεί να μας προβληματίζουν και πολλοί μπορεί να μας αγχώνουν και πολλοί μπορεί να μας κάνουν να αισθανόμαστε, ας πούμε, δυστυχείς αναστιγμές. Και έρχομαι σε σένα, Χρήστο.
0: Ναι, έλα σε μένα. Έλα.
1: Έρχομαι έλα σε σένα και σου λέω. Βλέπεις την αγαπημένη σου, δεν αισθάνεσαι ότι δεν είναι καλά. Mm-hmm. Δεν πρέπει κατευθείαν να προστρέξεις. Αν τη δεις έτσι ή την αισθανθείς έτσι ή αφού γραστείς, ας πούμε, το πρόβλημά της, θα πας να βγεις έξω με τους φίλους σου.
0: Όχι, θα κοιτάξω να τη βοηθήσω στο θέμα. Αυτό δεν το συζητάμε.
2: Συγγνώμη, δηλαδή, αν έχουμε κανονίσει να βγούμε και εγώ είμαι ήδη έξω και σε περιμένω, θα με αφήσει εκεί να περιμένω.
0: Όχι, ναι.
2: Το είναι αυγενικό αυτό το φίλο.
1: Χρήστο, θα πα στο Γιάννη και θα με αφήσει.
2: Αν εγώ έχω πρόβλημα.
0: Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί αγαπητέ μου.
1: Όχι, είναι αυτό φίλο σου.

0: Πάμε στο 89,8 και η Κατερίνα μας, η Κατερίνα Καραβάτου, ντονκ. Τι το λέγε.
1: Έχω, εντάξει, αυτό τώρα αλήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί απολαμβάνουμε, παιδιά, premium εμπειρία εξυπηρέτηση με το Nova More. Δηλαδή, θέλω εγώ, ας πούμε, να μιλήσω με κάποιον εκπρόσωπο, έτσι. Υπάρχει ένα έξυπνο σύστημα της Nova που μου επιτρέπει να συνδεθώ μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Δεν θέλω εγώ, ας πούμε, τώρα να πάρω τηλέφωνο, έτσι. Πάω στην υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού μας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν είναι και η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Βεβαίως, έχω να σας πω, παιδιά, ότι ο Γιάννης έχει να σας δώσει κάτι ωραίο τώρα.
2: Παιδιά, είμαστε στην
0: θέλω
2: μέρα...
0: να σε προλογίσω, Γιάννη.
2: Προλόγησε
0: θέλω να σε προλογίσω,
2: ναι,
0: γιατί είναι η πιο σημαντική μέρα, είναι η τελευταία μέρα, 2-11-18-91-8-9-8, επαναλαμβάνω. 2-11-18-91-8-9-8. Εάν πάρετε τηλέφωνο,
2: θα κερδίσετε την τελευταία.
0: Μπράβο.
2: Και όταν λέω τελευταία, το εννοώ, είναι η τελευταία διπλή πρόσκληση. Δεν είναι τελευταία. Η προτελευταία.
0: Μπράβο.
2: Θα κερδίσετε την προτελευταία. Θα δώσουμε άλλη μία στο τίγρα στη σειρά. Την προτελευταία διπλή πρόσκληση για την αυριανή συναυλία. Το ΆΚΑ γεμίζει, παιδιά. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. Εννοείται ότι ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Η Άννα Βύση ετοιμάζεται από τη μεγάλη συναυλία. Εμείς ξεκινάμε αύριο από νωρίς, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο δρόμος 89,8 εκπέμπει ζωντανά μέσα από το ΆΚΑ με 5 ώρες γεμάτης μουσική, live συνδέσεις, εκπλήξεις, κόσμο, ενέργεια και όλα όσα συμβαίνουν πριν από τη μεγάλη στιγμή.
1: Ναι!
0: Γι' αυτό να πέσει σύρμα παντού. Όσοι δεν θέλετε να έρθετε, ή όσοι έχετε βρει προσκλήσεις, ή όσοι είστε μακριά, όσοι δεν μπορείτε, ειδοποιήστε όλο τον κόσμο να βάλει δρόμο 89,8 για τα επόμενα λεπτά, γιατί θα δώσουμε την τελευταία πρόσκληση για τη μεγάλη συναυλία.
1: Ωραία.
0: Όλοι δρόμο 89,8 μέχρι όλη τη μέρα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΆΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΆΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
10: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice.
11: Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
13: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
16: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
17: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
19: Α, ένας κύρος που μιλάει.
18: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
20: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, θα παίξουμε τώρα Letter Game. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς?
3: Μοιάζουν οι φωνές.
6: Εσύ το χαμογελαστό. Για μίλησε λίγο με την Κατερίνα. Ίδια φωνή.
3: Ίδια φωνή. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Μήπως, Κατερίνα, θέλεις να αλλάξουμε θέσεις? Να έρθω εγώ σε σένα, να έρθεις σε μένα.
4: Εσύ που είσαι, για να ξέρω αν θέλω.
6: Σωστό.
5: Λοιπόν, είμαι στο Μαρούσι, σε μια εταιρεία. Θέλεις να έρθεις εδώ, να έρθω
4: τι
5: εγώ?
4: Τι εταιρεία είναι? Γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να συνεισφέρω.
6: Δεν σου φτάνει το Μαρούσι?
5: Μπορείς, πίστεψέ με, μπορείς.
4: Άκουσέ με, το όνομά σου ποιο είναι?
5: Μαρία,
4: αν ας πούμε έχει να κάνει με οικονομικά, δεν μπορώ να συνεισφέρω.
3: Δεν έχει να κάνει με οικονομικά.
4: Πού το ξέρεις?
5: Όλοι μπορούνε. Όλοι μπορούνε.
3: Λογίστρια είσαι?
6: Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Υπάρχει, δεν θέλω, Κατερίνα.
4: Α, κάνει και αξίζω, αξίζω, αξίζω η Μαρία.
5: Όχι, είπανε. Πολύ σωστά.
3: Έχει δίκιο, Κατερίνα. Δεν, μπορώ, δεν κάνουμε όλοι για όλα.
4: Ναι,
3: με
4: δεν
3: λογιστικά
4: μπορώ.
3: Ασχολείσαι, να ξέρουμε.
5: Με λογιστικά.
3: Όχι, θα την καταστρέψει την εταιρεία. Θα την καταστρέψει.
4: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δεν θα έρθω. Δεν θα έρθω. Άμα θες, έλα και εσύ εδώ. Εγώ να πάω εκεί. Αποκλείεται δηλαδή.
6: Εκεί που ήσουν ήμουνα.
3: Θέλεις όμως να έρθεις στην Αναβύση?
5: Θέλω πάρα πολύ να έρθω.
6: Άρα στο Μαρούσι δίπλα.
3: Είναι και δίπλα. Λοιπόν,
5: βεβαίως,
4: γιατί θα είναι
5: τέλεια.
4: Από σήμερα στο Μαρούσι.
6: Μπορεί να
4: πάω
6: να πιάσει θέση.
5: Μπορεί να κατασκηνώσω. Μπορεί, ορίστε. Για να πιάσω και καλή θέση. Α, δεν ξέρω.
3: Α, σου δίνουμε δύο επιλογές. Η Α, ναι. Η Β. Η Άννα, η Βύση. Διάλεξε ποιο από τα δύο θέλεις. Α,
5: θέλω
3: η
5: Β. Και Άννα και Βύση.
3: Ωραία, θα πεις και από τα δύο.
6: Ποιο γράμμα θέλεις, εννοεί το Α ή το Β.
3: Θα πεις και τα δύο.
5: Ποιο να πάρω, ρε παιδιά, τώρα. Θα πάρω το Α.
6: Και εγώ το Α θα έπαιρνα.
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ζώο.
5: Ανακόντα.
3: Όνομα.
5: Αναστάσεις.
3: Πράγμα.
5: Αληθή.
3: Φυτό.
5: Αλόι.
3: Φαγητό.
5: Από αλφα.
3: Από αλφα.
6: Το μπιζέλι, αλλιώς το μπιζέλι.
4: Όχι μπιζέλια.
5: Να πω φρούτο καλύτερα.
6: Ναι, ναι.
5: Θα πιαστεί ανανά.
4: Μπράβο.
3: Πόλη.
5: Αλεξανδρούπολη.
3: Επάγγελμα.
4: Αυτός που σκάβει για να βρει πράγματα παλιά, τον λένε...
3: Αυτός που φτιάχνει σπίτια, σχέδια σπίτια.
5: Να πω από αλφα επάγγελμα.
3: Σχέδια σπιτιών, σχέδια σπιτιών. Είναι
5: όχι,
3: ο πολιτικός
5: κάτι...
3: μηχανικός και ο...
6: Οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκεμπολίστες, τι είναι? Είναι όλοι αυτοί.
3: Τι είναι όλοι αυτοί?
6: Που κάνουν
5: είναι όλοι αυτοί,
6: αθλήματα, είναι...
5: Αθλητές, μπράβο, σωστό.
3: Ομάδα.
6: Δώσε λίγο
5: ομάδα.
6: Χρόνο. Πάμε. Κίτρινο, κίτρινο, κίτρινο.
5: ΑΕΚ, μπράβο.
3: Λίμνες, Ποθάνια, βουνά. Εδώ όλη μέρα θα κάτσουμε να τα βρεις. Όλη μέρα θα είμαστε εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ. Δεν φεύγω από εδώ αν δεν τα βρεις όλα.
6: Πάμε, πάμε.
4: Αν δεν πάρεις την πρόσκληση.
3: Εδώ, θα την πάρεις. Λίμνες, Ποθάνια, βουνά. Αχ, αχ.
6: Αχ.
4: Είναι το φράγκο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο σου.
3: Δεν τελειώσαμε.
6: Τι κι άλλο.
4: Τι άλλο.
5: Πόσα πια.
3: Γιατί 10 πρέπει να βρει.
6: Τι άλλο έχει.
3: Χώρα.
5: 10, για πάμε.
6: Χώρα.
4: Έλα, εντάξει.
5: Έλα, Αλβανία.
3: Μπράβο.
4: Μπράβο, σου, ρε, Μαρία.
6: Μπράβο, ρε, Μαράκι.
3: Θα κερδίσει τη μισή πρόσκληση. Τη μισή
5: πρόσκληση.
4: Μαρία,
6: θα κάτσει έξω από το ΑΚΑ.
4: Μαρία, έχει κερδίσει την πρόσκληση, αλλά επειδή α πούμε. Να το πούμε γενικά, το βοηθήσαμε λίγο, επειδή θα
5: ναι,
4: είμαστε εμείς απ' έξω. Έλα να μας πεις, εγώ είμαι η Μαρία που πήρα την τελευταία πρόσκληση από το πρωινό. Εντάξει.
5: Θέλω πάρα πολύ, ναι.
3: Γεια σου, Μαρία.
4: Θα σε περιμένουμε, φιλάκια. Γεια, γεια, γεια.
3: Λοιπόν, ωραία.
7: No fighting. No fighting. No fighting.

0: Δρόμος 89,8, παιδιά. Πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά σιγά, αλλά θέλω την προσοχή σας.
1: Την έχεις.
0: Εσύ, Γιάννη.
2: Θέλεις την προσοχή πια.
1: Θέλεις την προσοχή μου για να μιλήσω.
0: Όχι, δεν θέλω τη δική σας προσοχή. Θέλω την προσοχή του κόσμου για να ακούσουν εσένα, Γιάννη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί έχω να σας πω ότι αύριο είναι η μεγάλη στιγμή. Αύριο είναι η μεγάλη ώρα και σας έχω κάποιες πληροφορίες για να είναι όλα πιο εύκολα και πιο άνετα και να περάσετε υπέροχα. Σως πληροφορίες λοιπόν. Τι ώρα ανοίγουν οι πόρτες? 5. Τι ώρα ξεκινάει το pre-show? Στις 8. Επειδή όμως θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα έχει τον περισσότερο κόσμο που έχουμε δει ποτέ σε συναυλία στην Ελλάδα, καλό είναι να πάτε νωρίς. Επίσης, καλό θα είναι να προτιμήσετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα έρθετε πιο άνετα, θα φύγετε πιο άνετα, θα έχει συχνότερα δρομολόγια αύριο η SAP και φυσικά θα υπάρξει παράταση ωραρίου. Κατεβαίνετε στο σταθμό Ειρήνη. Το εισιτηριάκι σας έτοιμο στο κινητό, τσεκάρετε από πριν την είσοδο που αντιστοιχεί στη θέση τη δική σας και μπαίνετε όμορφα και άνετα. Και όταν μπείτε, εμείς θα είμαστε εκεί. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία στο ΆΚΑ, ένα στα VIP και ένα στην είσοδο από τον τοίχο των Εθνών.
0: Θα είμαστε ταυτόχρονα, παιδιά.
2: Ωραία, εμείς αυτό,
0: θα είμαστε... Ο ένας
1: ενάμιση και ενάμιση.
0: Χωριστούμε.
2: Όχι, ρε, εμείς θα είμαστε μαζί.
0: Α, θα είμαστε μαζί, okay.
2: Ναι.
1: Θα έχουμε και αυτό το booth το ωραίο με τις 360 μοίρες που μπαίνεις και γυρίζεις το δικό σου βίντεο για να κρατήσεις αυτή τη στιγμή από τη μεγάλη βραδιά για πάντα. Και σας λέω ένα τελευταίο σος.
2: Ναι.
1: Όχι μεγάλες τσάντες, παιδιά. Όχι επαγγελματικές κάμερες, drones, μεγάλες ομπρέλες. Έχω και νεότερα από τον καιρό. Δεν θα βρέξει αύριο, μη φοβηθείτε.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Θα μας κάνει...
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Θα μας κάνει τη χάρη και δεν θα βρέξει.
2: Μπράβο.
1: Όχι λέιζερ, όχι αλκοόλ. Και τώρα έχω δίκιο. Τώρα είναι η τελευταία πρόσκληση.
0: Τώρα ήρθε, παιδιά, η στιγμή.
2: Έλα,
0: τρία τραγούδια στη σειρά. 2-11 18-91-8-9-8. Έρχεται η τελευταία πρόσκληση για την Άννα Βύση.
2: Είναι λίγο συγκινητικό αυτό, αν με ρωτάς.

0: Καλημέρα.
1: Όνομα.
2: Καλώς την.
0: Νεφέλη.
1: Όχι.
3: Γεια σου, Νεφέλη.
1: Τι ονοματάρα είναι αυτή.
3: Μ' αρέσει και εμένα το Νεφέλη.
1: Νεφέλη. Πω, από τα καλύτερα ονόματα μου. Το
2: χρυσοκουρέλι που στα μαλλιά της φοράει Νεφέλη.
1: Νεφέλη. Όχι ρε. Καλά πηγαίναμε. Δεν είναι σαν να πέφτει μια βροχή.
2: Ρε εσύ, τώρα χωρίς πλακά.
1: Πλημμύρα.
3: Πλάκα
2: ήταν
3: σήμερα.
2: Πάρα πολύ καλό αυτό.
3: Το ξέρω.
2: Αυτό ήταν πολύ καλό.
3: Ωραία. Το ξέρω ρε εσύ.
2: Κατερίνα, μπράβο.
1: Πώς ένας κακοφωνίξ ακούει. Ήταν αυτό. Πόσο κακοφωνίξ, ο Γιάννης εννοώ, άκουσε. Πώς ακούει.
3: Θα να σε ρωτήσω κάτι, δεν το πήγα λίγο καλά
1: όχι,
3: αυτό.
1: Όχι, όχι.
3: Όντως.
1: Όχι, δεν το πήγες. Έχεις πει άλλα καλύτερα.
2: Εμένα ειλικρινά μου άρεσε.
1: Εγώ που έχω καλό αυτή.
3: Σε σχέση με την αρχή της εκπομπής σήμερα που τραγούδησα από τα ψηλά τα κούνια του Αλμοδοβάρ, το ρεκορδαράς, πώς ήμουνα τώρα.
1: Καλύτερη
3: στην
1: τώρα, καλύτερα τώρα.
3: Καλύτερα τώρα.
2: Ναι, καλύτερα
1: ενώ έχεις πει εντάξει. Αυτό το τραγούδι που είπε στο πρώτο του Αλμοδοβάρ, το έχεις πει πολύ καλύτερα.
3: Το έχω πει, ναι, το έχω πει.
1: 3, 2, 1.
4: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ήχτο μη μακίζεις δεν χρειάζεται. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς.
5: Αν είναι έρωτας, ποιο έρωτας πεθαίνεις. Πόσο με τρελαίνεις.
1: Και η απάντηση είναι
0: έρωτα.
1: Ναι, ο έρωτας. Συγχαρητήρια.
2: Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια, είσαι η νικήτρια.
3: Και θα ακούσει αύριο. Ερωτευμένακι.
2: Σα πιο καραβάκι.
3: Κύριε Σε κύριοι,
1: εδώ σας αφήνουμε όλοι αύριο. Ο ΑΚΑ.
3: Σας φιλούμε πολύ, πολύ, πολύ, ΑΚΑ.
2: Μες στο ΑΚΑ.
3: Σας περιμένουμε στις 3 η ώρα αρχικά σήμερα στο στούντιο 4 στην ΕΡΤ. Τα υπόλοιπα αύριο. Φιλάκια.
6: Ο δρόμος παρουσιάζει.
7: Πέθανε.
8: Ποιος, η αισθητικός.
7: Εντελώς. Πότε.
8: Χθες το απόγευμα.
7: Πού.
9: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
7: Και το πτώμα.
8: Μπρούμητα, στον καζόν.
7: Να το κουρέψετε.
10: Το πτώμα.
7: Τον καζόν.
11: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
7: Πού. Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
12: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
13: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
12: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
16: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. 5η με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
15: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολά.

0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
3: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου είναι Πανευρωπαϊκή ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας μνήμης και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Επιστρέφουν σήμερα οι βροχές, αλλά όχι στην Αττική. Ημέρα είναι χαρά Θεού προς το παρόν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρασκευή πρωί είστε στο σωστό δρόμο, που μπορεί να γίνει και σήμερα ο δρόμος σας για το ΆΚΑ. Μία μέρα για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση απομένει και σήμερα θα ανοίξει το διαγωνισμό για τις τελευταίες διπλές προσκλήσεις, γι' αυτό έχετε το νου σας, μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά τρία ντουέτα, David DJ και Tony Sexy Thing, Λίλα και Τόκελ, Ποιος να σου το πει, και τη Γαρμπή και Δημήτρη Σχοινά, Στο λάθος μου, και Απών στην Κατάδα.

Είναι ο δρόμος εμού τη Παρασκευής. Μία μέρα για το ΆΚΑ. Αύριο Σάββατο θα μας βρεις εκεί. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από τις 4 το απόγευμα για 5 ώρες. Γεμάτες μουσική, ζωντανές συνδέσεις, εκπλήξεις και απίστευτη ενέργεια μέχρι τη μεγάλη στιγμή που η Άννα Βύση θα ανέβει στη σκηνή. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία στο ΆΚΑ, στα VIP και στην είσοδο στον τοίχο των Εθνών. Και σας περιμένει εκεί και το 360 booth του δρόμου. Μπαίνετε, γυρίζετε το δικό σας 360 βίντεο και κρατάτε αυτή τη στιγμή από τη μεγάλη βραδιά για πάντα. Μένουμε εδώ στους 89,8 και ακούμε στη σειρά Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Θυμόμαστε τον ηρέμο στις νύχτες μοναξιάς. Έχουμε περάσει ήδη στην αναβίση. Όχι για

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τι κάνεις.
1: Ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές στο γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210 32 2360.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Σήμερα έχουμε τον τεράστιο Σάκα. Ο Σάκα σήμερα
4: δολοφονήθηκε.
3: Όχι ο Σάκα της Άρσεναλ, ένα άλλο Σάκα πιο πριν από αυτόν.
4: Ποιος είναι αυτός ο Σάκα?
3: Ποιος δολοφονήθηκε το 1828.
4: Από ποιον?
3: Είναι ο περίφημος πολεμιστής Ζουλού. Πολέμαρχος Ζουλού.
4: Δεν είμαστε Ζουλού.
3: Δεν είμαστε Παππούα. Είμαστε η άγρια φίλη το Λιλιπούα.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Ευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
10: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
11: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Ρεκονάρτ. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Ρεκονάρτ. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
13: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
14: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Το σπίτι δεν είναι απλώς 4 τοίχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου,
0: η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
16: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
17: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
16: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
18: Σύγχυ Student Hot Takes.
19: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
20: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
21: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
22: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
23: Οκτώβριος. Ναι! Ήρθε! Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά! Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
24: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
25: Με τη Μαρία Σολομού.
26: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
24: Στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
25: Αθήνα, Ελλάδα.
24: Και σε όλο το πλανήτη.
27: Οκ!
24: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
1: Παρασκευή πρωί στο δικό μας δρόμο παίζουμε παντού. Γεφυρώνουμε αποστάσεις και ετοιμαζόμαστε για το θεατρικό μας ραντεβού. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος σας στέλνει στο θέατρο Ζήνα. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ? Απαντήσεις θα πάρετε σε μια εξαιρετική παράσταση σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Ένα σπουδαίο ψυχολογικό δράμα με πρωταγωνιστές τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Έφη Μουρίκη, τον Σπύρο Σταμούλη και την Ελεάνα Στραβοδήμου. Σας περιμένει, ο δρόμος έχει εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για να τους απολαύσετε. Τις διεκδικείτε τώρα με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Γουλφ. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ορίς συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε. Ακούμε στη σειρά Πέτρο Ιακωβίδη, τέλεια, Σακύρα Λατορτούρα και Θοδωρή Φέρη στο Ήπες.

0: Για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 210 32 20
1: 360. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Μάρκετινγκ.
4: Λογαριασμοί.
3: Συνεργείο.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
7: Τέλη Σεπτέμβρη, τέλος εβδομάδας, πήγε ευτυχώς Παρασκευή, μας έπνιξε η ρουτίνα, αλλά αντέχουμε για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Και τι Σαββατοκύριακο, αύριο Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΆΚΑ, θα μας βρείτε και εμάς εκεί. Εκπέμπουμε ζωντανά από τις 4 το απόγευμα σε δύο σημεία, στα VIP και στην είσοδο στον Τοίχο των Εθνών, μέχρι να βγει η Άννα Βύση στη σκηνή για να γράψει ιστορία. Αν θέλεις να είσαι και εσύ εκεί, ήρθε η ώρα να κληρώσουμε τις τελευταίες διπλές προσκλήσεις. Ανοίγουμε το διαγωνισμό, στείλε SMS στο 54301, δρόμος, κενό, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση για να μπει στην κλήρωση. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, στην παρέα αυτή η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα ακούσουμε και αναβήσεις στο Αιγαίο. Ξεκινάμε με Χρήστο Μάστορα, Ελένη Φουρέιρα, Μπορώ και εγώ και Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων. Καλημέρα.

0: γίνεται.
1: Παρασκευή πρωί, ο δρόμος είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Με Έλενα Παπαρίζου που έρχεται σε λίγο στο Αλήθεια Τώρα. Θα θυμηθούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Καλοκαίρι μου. Και θα ακούσουμε, θα ταξιδέψουμε με Άννα Βύση στο Αιγαίο. Αύριο πάμε συναυλία. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 στο ΆΚΑ. Το Πρισσό ξεκινά στις 8 και επειδή θα έχει λαοθάλασσα, πηγαίνουμε νωρίς. Προτιμάμε μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουμε το εισιτήριο έτοιμο στο κινητό και ερχόμαστε να βρούμε τον δρόμο 89,8. Εκπέμπουμε ζωντανά από τις 4 το απόγευμα. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία στο ΆΚΑ, στα VIP και στην είσοδο στον τοίχο των Εθνών, με την καλύτερη μουσική μέχρι να ανέβει η Άννα Βύση στη σκηνή.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Για να εξυπηρετηθείς από τον τηλεφωνικό σου πάροχο, περιμένεις ώρα στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει όνομα Κόπρος.
3: Υπάρχει Άγιος Ιώσιος.
2: Το όνομα Κόπρος είναι ένα σπάνιο ελληνικό χριστιανικό όνομα και αρχαίο τοπωνύμιο, το οποίο προέρχεται από τη λέξη.
4: Από την Κοπριά.
2: Μπράβο, Γιάννη.
4: Μα ποιος θα πάει να βγάλει το παιδί του Κόπρο, ξέρει. Θες να το πω τώρα τι είναι ο Κόπρος κανονικά.
3: Δεν βγαίνανε οι Άγιοι και οι Ιώσιοι, γιατί κάποια στιγμή σκέφτονται ότι ο Γιάννης ο Κορδόνης πρόκειται να βγάλει ένα παιδί. Μήπως το βγάλει Κόπρο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι.
12: Τι κουαλίτα.
13: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
18: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
19: Βγάλαμε ντελάλι.
20: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
18: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
21: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
22: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
23: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf του Edward Albee. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Ένα καθηλωτικό αριστούργημα γεμάτο εντάσεις, αιχμηρό χιούμορ και αποκαλύψεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Παρασκευή πρωί στο δικό μας δρόμο. Την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε και άλλο συναυλιακό ραντεβού. 2 Οκτωβρίου το ραντεβού είναι στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για μια βραδιά γεμάτη μουσική και συγκινήσεις. Επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Γιώργος Σαμπάνης με τραγούδια που έχουν γίνει soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας. Και δεν θα τον χάσετε, γιατί ο Δρόμος έχει εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Σας στέλνει εκεί σε μια συναυλία μοναδική με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα Δρόμος, αφήστε κενό το όνομα επώνυμό σας και τη λέξη Σαμπάνης για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρίς συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στους 89,8. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Γυρνάμε πίσω το χρόνο για να θυμηθούμε Αντώνη Ρέμου στα δυο ψέματα. Ακούμε απών στα χιλιόμετρα. Περνάμε στο Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: σε ξέχασα.
1: Για την επαγγελματική σου αποκατάσταση χρειάζεται να κάνεις το Δέλτα Βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες και έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση σε Σταδίου, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2 10 32 20 360.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
3: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
4: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
5: Μην το χάσεις.
4: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξία.
16: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Ο δρόμος παρουσιάζει
20: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
21: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
19: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
22: Παρασκευή μεσημεράκι, είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στο μεσημεριανό μας ραντεβού αύριο.

Έχουμε απογευματινό ραντεβού, γιατί αύριο ο δρόμος γράφει ιστορία μαζί με την Άννα Βύση στο ΆΚΑ. 5 ώρες γεμάτες μουσική έρχονται, ζωντανές συνδέσεις, εκπλήξεις και απίστευτη ενέργεια από τις 4 το απόγευμα μέχρι να ανέβει η Άννα Βύση στη σκηνή. Θα μας βρείτε σε 2 σημεία στο ΆΚΑ, στα VIP και στην είσοδο στον τοίχο των Εθνών. Εκεί σας περιμένει και το 360 booth του δρόμου. Μπαίνετε, γυρίζετε το δικό σας 360 βίντεο και κρατάτε αυτή τη στιγμή από τη μεγάλη βραδιά για πάντα. Μένουμε εδώ στο δικό μας δρόμο, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο και ακούμε στη σειρά Νίκο Οικονομόπουλο όπου κι αν πας. Σακύρα Μπέρνα Μπόι Ντάι Ντάι και Κωνσταντίνο Αργυρό στις καμπάνες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

ο δρόμος παντός καιρού, σε παράλληλες μουσικές διαδρομές και αυτό το μεσημεράκι Παρασκευής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ετοιμαζόμαστε να θυμηθούμε Γιώργο Μαζονάκη στο Διανυκτερεύω. Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα στο Τζάκιο. Αυτός είναι ο Απών στην Καντάλα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Θέλεις εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και περιμένεις ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι ώρα για Nova λοιπόν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Πριν συνεχίσουμε, πάμε γρήγορα σε μερικές σως πληροφορίες για όσοι ετοιμάζονται αύριο Σάββατο για να βύσει στο ΆΚΑ, γιατί θέλουμε να πάτε στη συναυλία, όχι να ψάχνετε την τελευταία στιγμή που μπαίνετε. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5, το πρισό ξεκινά στις 8 και επειδή θα έχει λαοθάλασσα, πηγαίνουμε νωρίς. Προτιμάμε μέσα μαζικής μεταφοράς με συχνότερα δρομολόγια και παράταση ωραρίου. Όσοι έρχεστε με ΙΣΑΠ, κατεβαίνετε στο σταθμό Ειρήνη. Έχουμε το εισιτήριο έτοιμο στο κινητό και τσεκάρουμε από πριν την είσοδο που αντιστοιχεί στην κατηγορία μας. Πάμε νωρίς, πάμε μέσα, πάμε οργανωμένοι και ερχόμαστε να βρούμε τον δρόμο 89,8 που εκπέμπει αύριο Σάββατο από τις 4 το απόγευμα και για 5 ώρες ζωντανά. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία στο ΆΚΑ, στα VIP και στην είσοδο στον τοίχο των Εθνών. Εκεί σας περιμένει και το 360 booth του δρόμου. Μπαίνετε, γυρίστε το δικό σας 360 βίντεο και κρατάτε αυτή τη στιγμή από τη μεγάλη βραδιά για πάντα, μέχρι να ανέβει η Άννα Βύση στη σκηνή. Ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε Άννα Βύση στο Όχι Γιατί. Τώρα θυμόμαστε, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Δεν είμαι εδώ για κανένα.

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Νόβα Μόρ ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σας ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα και δίνουμε αύριο Σάββατο ραντεβού στο ΆΚΑ για να γράψουμε μαζί με την αναβίση ιστορία.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναπτύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο 3.

0: 8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μιλάει η Λίτσα. Η Λίτσα είναι προβληματισμένη.
2: Η Λίτσα Ντόγκ.
1: Στείλτε παρακαλώ. Η Λίτσα Ντόγκ.
3: Βλέπω μια ηρωνία στο νοτιοκράτη. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Υπάρχει ένας επιθετικός ρατσισμός, θα έλεγα. Το ότι γελάτε με τα ονόματα των νοτιοκορεατών είναι.
1: Όχι, δεν εννοούσα.
3: Θα έλεγα. Θα είναι, εννοούσε, είναι λίγο.
1: Εννοούσε ότι με αυτό κάπως, που δεν τη είπε ο σύντροφός τη η Λίτσα έκανε ντόγκ.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Και τώρα. So, are you guys ready? 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
4: Έλα ρε παιδάκια μου ζουμπρουλούδικα, στον δρόμο 89,8. Παρασκευή, επιτέλους έφτασε η Παρασκευή, η καλύτερη κατά με μέρα της εβδομάδας. Την προτιμώ ακόμα και από το Σαββατοκύριακο την Παρασκευή, γιατί μου δίνει αυτή την ωραία ελπίδα ότι έρχεται η στιγμή που θα πάρουμε μια ανάσα. Φυσικά για όλους εμάς που είμαστε ευλογημένοι να μην δουλεύουμε Σαββατοκύριακο, για τους ανθρώπους που δουλεύουν, υπομονή, κουράγιο, θα σας φερθούμε όμορφα εκεί στο χώρο εργασίας. Εμείς που χαλαρώνουμε το σουκού και έχουμε και τη συναυλία της Άννας Βύση και πολλά όμορφα ωραία πράγματα για τις επόμενες 3 ώρες εδώ, στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μας ακολουθείτε στα social media και φυσικά είμαι μαζί μας η Vodafone με το Vodafone Tech Service, την υπηρεσία που αν χαλάσει το κινητό σου τώρα τελευταία στιγμή και δεν ξέρεις πού να το φτιάξεις γρήγορα για να το έχεις σουκού μαζί σου, παιδιά, σε ένα κατάστημα Vodafone. Εκεί με γνήσια ανταλλακτικά, με εγγύηση ενός χρόνου, το φτιάχνουν αμέσως οι Vodafone Tech Heroes. Θα ακούσουμε σήμερα φυσικά Άννα Βύση, Κατερίνα Λιόλιου. Θα ακούσουμε Ξύλινα Σπαθιά, αλλά θα ξεκινήσουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα.

Ήρθε η στιγμή να πάμε θεατράκι. Βεβαίως και θα πάμε να δούμε Virginia Woolf. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Την Τετάρτη στις 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ζήνα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας φέρνει το Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Το εμβληματικό αυτό έργο με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, την Έφη Μουρίκη, τον Σπύρο Σταμούλη και την Ελεάνα Στραβοδήμου. Για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράφετε δρόμος, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Woolf και το στέλνετε στο 54301. Στείλτε το μήνυμα τώρα. Εμείς ακούμε Αλληλούια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ξέρετε ότι μέχρι και αύριο, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται το παζάρ της Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι. Παζάρ χαλιών, λευκών ειδών, με τιμές πραγματικά στα πατώματα, χαλιά από 80, από 100, από 130 μέχρι και 190, όλο το χαλί, έτσι, και λευκά είδη, όλα μείον 50% σε ντόνια, πετσέτες και παπλώματα. Είναι τσάμπα. Και είναι και Βιοκαρπέτ, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μη χάνετε ευκαιρία στο κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι, όλοι στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών, τηλεφόρο Αθηνών 202.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει όνομα Κόπρος.
3: Υπάρχει Άγιος Ιώσιος.
2: Το όνομα Κόπρος είναι ένα σπάνιο ελληνικό χριστιανικό όνομα και αρχαίο τοπονύμιο, το οποίο προέρχεται από τη λέξη.
4: Από την Κοπριά.
2: Μπράβο, Γιάννη.
4: Μα ποιος θα πάει να βγάλει το παιδί του Κόπρο. Θες να το πω τώρα τι είναι ο Κόπρος κανονικά.
3: Δεν βγαίνανε οι Άγιοι και οι Ιώσιοι, γιατί κάποια στιγμή σκέφτονται ότι ο Γιάννης ο Κορδόνης πρόκειται να βγάλει ένα παιδί. Μήπως το βγάλει Κόπρο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιο. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το σπίτι δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι οι στιγμές σου, οι άνθρωποι σου, η καθημερινότητά σου. Γι' αυτό υπάρχουν τα οίκος. Προϊόντα καθαρισμού φυτικής προέλευσης για ρούχα, πιάτα και κάθε γωνιά του σπιτιού με αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος. Η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων. Εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Για δράση αυτό το Σαββατοκύριακο και να βγείτε κάπου έξω να δείτε κάτι έτσι διαφορετικό, ένα ωραίο φεστιβάλ, το φεστιβάλ του καφέ. Αν πίνετε καφέ, αν είστε σαν και εμένα που πίνω 4 την ημέρα, υπάρχει το φεστιβάλ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων αύριο, μεθαύριο και την Δευτέρα. Ένα τρίμερο γεμάτο καφέ. Θα δοκιμάσουμε κορυφαία χαρμάνια από όλο τον κόσμο και θα έχει και μουσική, θα έχει ωραία πράγματα, θα έχει και πανελλήνια πρωταθλήματα καφέ. Τώρα πώς γίνονται αυτά δεν ξέρω, θα τα δούμε εκεί. Ωραία shows, ωραία πράγματα στην Τεχνόπολη. Από αύριο, Athens Coffee Festival για 3 μέρες. Περνάμε σε αναβίση. Γιώργο Μαζονάκη, έμεινε.

0: Εννοείται, είναι μαζί μας η Vodafone. Μία Vodafone η οποία σε εξυπηρετεί άμεσα όταν έρθει εκείνη η δύσκολη στιγμή που λες: αμάν, πάει το κινητό, ράγει η οθόνη. Τι θα κάνω τώρα, πώς θα πάω αύριο στη Βύση, πώς θα τραβάω βίντεο και φωτογραφίες. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι σε ένα κατάστημα Vodafone κάνεις αυτό που πρέπει. Ζητάς την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολύ γρήγορα, με γνήσια ανταλλακτικά, με τεχνογνωσία, οι κορυφαίοι τεχνικοί έρχονται, αναλαμβάνουν το κινητό σου με τα σύγχρονα εργαλεία, τους κάνουν διάγνωση και χωρίς καθυστερήσεις το παραδίδουν ολοκένουργιο. Ρωτήστε και στο vodafone.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
6: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
7: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
8: Α, εντάξει τότε.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
10: Εντάξει, αμάντια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
11: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνες σοφά.
14: Σόλο διβάνι.
15: Δι κουαλίτα.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
17: Ένας κύρος που μιλάει.
16: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία.

0: σε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε ντελάλι.
6: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι!
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι!
10: Πολλά, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
11: Eurojackpot έχεις και για άλλου!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
4: Λίγο μετά τις 2, έλατε ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα στον δρόμο 89,8 παρέα με την Vodafone. Μια Vodafone που μπορεί να διορθώσει το κινητό σου εάν έχει κάποια βλάβη πολύ γρήγορα με γνήσια ανταλλακτικά. Αρκεί να πας σε ένα κατάστημα και να ζητήσεις Vodafone Tech Service. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Μαζί μέχρι τις 4, ωραία χωρατά. Παρασκευή σήμερα θα προτείνουμε όμορφα πράγματα και θα ξεκινήσουμε με Λίλα, το Kel και Beyond. Αλλά πριν από αυτό, καμπάνες με Κωνσταντίνο Αργυρό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Εισιτήρια, ξέρετε ότι είναι sold out. Εδώ θα βρείτε το φως σας, εδώ θα βρείτε τα εισιτήριά σας για την αναβίση. Τελευταία από εμένα. Ανοίγει ο διαγωνισμός, στέλνετε δρόμο στο ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Βύση και μπαίνετε στην κλήρωση για να έρθετε αύριο στο ΆΚΑ και να απολαύσετε την αναβίση, τη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Ξαναλέω, δρόμος κενό, το όνομά σας Βύση και το στέλνετε στο 54301. Τελευταία εισιτήρια. Ακούμε καντάδα.

0: Τα κολλασμένα.
1: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρόβλημα τελευταία στιγμή με το κινητό. Χάλασε η συσκευή, ράγησε η οθόνη, έγινε κάτι που διορθώνεται. Vodafone Tech Service. Μπαίνετε σε ένα κατάστημα, το ζητάτε και οι τεχνικοί σας το φτιάχνουν γρήγορα και ωραία με γνήσια ανταλλακτικά και σας δίνουν και 12 μήνη εγγύηση και σας υπόσχονται και επισκευή ακόμα και σε μία ώρα αν είναι αυτό εφικτό. Μόνο στη Vodafone.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Σήμερα έχουμε τον τεράστιο Σάκα. Ο Σάκα σήμερα δολοφονήθηκε. Όχι ο Σάκα της Άρσεναλ, ένας άλλος Σάκα, πιο πριν από αυτόν.
3: Ποιος είναι αυτός ο Σάκα?
2: Ποιος δολοφονήθηκε το 1828.
3: Από ποιον?
2: Είναι ο περίφημος πολεμιστής Ζουλού. Πολέμαρχος Ζουλού.
3: Δεν είμαστε Ζουλού.
2: Δεν είμαστε Παπούα. Είμαστε η άγρια φίλη το Λιλιπούα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έλα Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
18: Η Ρούλα Παπαθανασίου

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν 29 Σεπτεμβρίου σε Spotify και YouTube από την Panic Records και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
4: Ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος στην Ελλάδα και στην Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου και λυκείου είναι το Διακρότημα. Έχει 100 φροντιστήρια πανελλαδικά και πάνω από 1.000 καθηγητές, σχεδόν 14.000 μαθητές. Μιλάμε για το Διακρότημα, το οποίο ιδρύθηκε το 1997 και θέλω να σας πω πως προσφέρει σε έναν διαγωνισμό, να τον ευχαριστηθείτε, σας προσφέρει υποτροφίες. Γράψτε τώρα δρόμο στο ονοματεπώνυμό σας τη λέξη υποτροφίες και στείλτε το στο 54301 για να διεκδικήσετε μία από αυτές τις υποτροφίες των 1.000 ευρώ. Διακρότημα, η εκπαίδευση που ανοίγει το δρόμο για την επιτυχία. Εμείς εδώ θα περάσουμε σε άναβηση, όχι γιατί.

0: Εννοείται ότι μία στιγμή απροσεξίας μπορεί να οδηγήσει το κινητό μας σε σπασμένη οθόνη, σε προβλήματα, σε κουμπιά που ξεκόλλησαν, σε μπαταρία που χάλασε. Όλα αυτά λύνονται εύκολα αν πας σε μία Vodafone και ζητήσεις Vodafone Tech Service. Τόσο απλά, γρήγορα, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα στο φτιάξουν και θα στο φέρουν στο σπίτι, στη δουλειά, διότι έχουν και αυτή τη δυνατότητα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πέθανε!
3: Ποιος? Η αισθητικός!
2: Εντελώς!
4: Εντελώς!
2: Πότε?
3: Χθες το απόγευμα.
2: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
2: Και το πτώμα?
4: Μπρούμητα, στον καζόν.
2: Να το κουρέψετε.
6: Το πτώμα.
2: Τον καζόν.
7: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
2: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Τι έγινε? Τι κάνεις? Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
1: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις.
11: Όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
10: Εσύ, ειδική αγωγή?
11: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
10: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
11: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
10: Πανεπιστήμιο Philips.
11: Your University, your choice.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άναψες να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε ντελάλι.
0: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
11: Φυσικά και είμαστε στο δρόμο 89,8 ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή 25 του τονού του μηνού, μία μέρα πριν από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση που θα είμαστε εκεί αύριο. Θα τα πούμε όλα με λεπτομέρειες αναλυτικά γιατί τώρα θα ακούσουμε Σταβέντο, θα ακούσουμε Λιόλιο, θα ακούσουμε Απόν, θα ακούσουμε Φέρι και αυτή την ώρα στην παρέα μας φυσικά η Vodafone με τους τεχνικούς της για να επισκευάζουν το κινητό μας όποτε και αν χαλάσει γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Έχει μπει το φθινόπωρο και σιγά σιγά σας φτιάχνουμε θεατρικά με παραστάσεις που προσφέρουμε για να πάτε να δείτε και προτείνουμε. Μία από αυτές είναι το Απόψε Τρώμε στις Ιωκάστης και για την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ έχουμε προσκλήσεις και θέλω να την προσφέρω τώρα. Μιλάμε για την θρυλική pop κομμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη και της Φωτεινής Μπαξεβάνη, η οποία κάνει και την Ιωκάστη. Παίζουν ο Αργύρης Αγγέλου, ο Γιώργος Σογιαννόπουλος, η Ιολάντα Καλογεροπούλου, άλλοι πολύ ωραίοι ηθοποιοί και ο Δρόμος έχει εξασφαλίσει προσκλήσεις. Γράψτε Δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη Ιωκάστη και στείλτε το στο 54301 όσο ακούμε Γιώργο Μαζονάκη αλλά και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχει όνομα Κόπρος.
2: Υπάρχει Άγιος ή Όσιος.
1: Το όνομα Κόπρος είναι ένα σπάνιο ελληνικό χριστιανικό όνομα και αρχαίο τοπονύμιο, το οποίο προέρχεται από τη λέξη.
3: Από την Κοπριά.
1: Μπράβο, Γιάννη.
3: Μα ποιος θα πάει να βγάλει το παιδί του Κόπρο, ξέρεις. Θες να το πω τώρα τι είναι ο Κόπρος κανονικά.
2: Δεν βγαίνανε οι Άγιοι και οι Όσοι, γιατί κάποια στιγμή σκέφτονται ότι ο Γιάννης ο Κορδόνης πρόκειται να βγάλει ένα παιδί. Μήπως το βγάλει Κόπρο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
17: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για 3 μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
16: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
19: Α, ένας κύρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
20: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
21: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
20: όλες τις επιτυχίες.
22: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
20: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
23: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι αύριο ο Δρόμος 89,8 θα αναπνέει από το ΟΑΚΑ. Εκεί όπου η Άννα Βύση έχει την τεράστια συναυλία της 9. Μέχρι τις 9 όμως και από τις 4 το απόγευμα θα είμαστε εκεί με ζωντανές εκπομπές. Εγώ με τη Μαρία Σολομού, τα παιδιά από το πρωινό, ο Χρήστος, η Κατερίνα, ο Γιάννης, από το ΟΑΚΑ θα εκπέμπουμε με live συνδέσεις, με εκπλήξεις. Θα έχουμε και επικοινωνία εκεί, θα σας βάλουμε και κουιζάκια, θα γίνουν διάφορα ωραία. Μετράμε αντίστροφα για την Άννα Βύση στις 9 η ώρα, ανεβαίνει στη σκηνή, εκεί πανδεσία θεάματος. Εκεί θα μας παρασύρει όλους το Αιγαίο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ναυτάκια μου ζουμπερλούδικα, πόσο σας ευχαριστώ που με ανεχτήκατε και αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και βγάλαμε ακόμη μια εβδομάδα του Σεπτέμβρη και σιγά σιγά να υποδεχόμαστε και τον Οκτώβριο. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε αλλαγή φρουράς, αλλαγή φρουράς. Να είστε καλά το Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία όπου και αν πάτε. Θα τα πούμε στην Αναβίση εμείς αύριο, εννοείται από τις 4 η ώρα θα είμαστε στο ΟΑΚΑ. Θα τα πούμε και από κοντά λοιπόν. Για τους υπόλοιπους, τη Δευτέρα έχουμε το ραντεβού μας στη μία ακριβώς. Εδώ, στον αγαπημένο δρόμο, τον μόνο που δεν έχει μποτιλιάρισμα. Να είστε καλά, έρχεται η Μαρία Σολομού αμέσως τώρα για τις επόμενες 3 ώρες. Να περάσετε ωραίο Σαββατοκύριακο και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων, είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών

0: έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Εμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκι, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μακίς.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχεις και για άλλου.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
3: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
4: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
5: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
6: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
11: Εντάξει, αμάρτια.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
12: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
13: Καλησπέρα παιδιά μου, καλησπέρα Παρασκευούλα. Τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε. Η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ. Είμαστε στον Δρόμο 89,8. Ωραία η Παρασκευή, ωραία που είναι Παρασκευή. Ωραία είναι Παρασκευή και βέβαια είναι μια Παρασκευή σοβαρή, γιατί νομίζω ότι είναι το τελευταίο μας Σαββατοκύριακο για αυτό το μήνα. Μπαίνουμε γερά στον Οκτώβρη, θα σας υποδεχτώ εγώ ετών 33 πάλι φέτος ή 35, δεν είμαι σίγουρη τι θα κάνω. Πόσα κεράκια λέω να σβήσω ακόμη, ταλανίζει αυτή η απορία το μυαλό μου. Ναι, θα μπει και αυτός ο Οκτώβρης για να καταλάβουμε ότι τελείωσε το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει, και βέβαια 25, αυτό σημαίνει ότι αύριο 26. Δεν νομίζω να λείψει κανείς, εννοείται. Έχουμε να δούμε αναβύση, ο ΆΚΑ, χαμός γίνεται. Κάποιοι φεύγετε ίσως, 3-4, γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι εκεί. Κάποιοι έρχεστε για αυτό το λόγο. Τι να πω, παιδιά, ότι είναι, θα το ζήσουμε παρέα, πραγματικά. Θα σας δω εκεί, for sure. Σήμερα, τι σας έχω σήμερα για να χαλαρώσουμε λίγο, που είναι Παρασκευή, που θα ξεκουραστούμε λιγάκι το Σαββατοκύριακο κάποιοι από εμάς. Θα ράξουμε κάποιοι άλλοι, όχι πάλι, αλλά δεν έχει σημασία. Σας έχω θεματάρα. Θεματάρα η οποία είναι, εντάξει, από τα θέματα που ποτέ δεν τελειώνουν, αυτό το θέμα. Μια ζωή θα το συζητάμε. Αυτά είναι αυτές οι ωραίες, οι καινούργιες σχέσεις, οι σχέσεις του περίπου. Και λέω καινούργιες γιατί πια έχουμε βγάλει διάφορα ονόματα για τα situations και για τα τέτοια. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Το περίπου είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρεις τι είναι. Και δεν τολμάς να ρωτήσεις και τι είναι. Το situationship δεν είναι, θα σου πει ότι είναι άλλο. Το περίπου δεν, κάτι δεν γίνεται. Εμείς θα αναλύουμε τέτοιες τρέλες εδώ πέρα, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει. Είναι αυτό ρε παιδί μου που δεν ξέρεις τι είναι και δεν ρωτάς και 100%, γιατί είστε και μαζί αλλά είστε και χώρια. Είναι situationship αυτό. Γιατί όχι, μετά γυρίσει ο άλλος να σου πει, μα είμαστε μαζί. Μπορεί να είναι και στον άνθρωπο. Μπορεί να είναι, ο καθένας έχει και τον δικό του ταλκά στο κεφάλι. Τι είπα να πει σχέση, αφήστε τα παιδιά. Είναι πολλά, είναι πολλά. Μη σας αρχίσω από νωρίς έτσι, με φόρα. Να σας ζεστάνω λίγο, θα σας βάλω εγώ τις μουσικές μου εδώ πέρα. Και μετά θα αρχίσουμε τώρα, τελικά τι είμαστε εμείς, να απαντήσουμε. Μη φύγετε, πολυκατοικία της Μαρίας εδώ, με φόρα και τρέλα, Παρασκευούλα λέμε.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι με.

Ας το δούμε λίγο πρακτικά, να το πιάσουμε λίγο πρακτικά. Οι σχέσεις του περίπου. Πότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπει σε μία σχέση? Του περίπου, όχι γενικό σχέση. Όταν περιμένεις να σου στείλει μήνυμα, αλλά και άμα δεν σου στείλει, it's okay. Λες ότι δεν περιμένεις κιόλας. Όταν ζηλεύεις, αλλά δεν ζηλεύεις, κάνεις τον άνετο, δεν τρέχει τίποτα. Όταν θες να ρωτήσεις κάτι, αλλά το αφήνεις. Δεν θα ρωτήσω, δεν θα γίνω πιεστικός, δεν θα χαλάσω το κλίμα. Πιανού το κλίμα τώρα, βέβαια, δεν ξέρουμε. Όταν έχεις απορίες μέσα σου, αλλά απ' έξω σου δεν τις εκφράζεις απορίες και το παίζεις καλαρουίτα. Ρε παιδιά, είναι μια κατάσταση που υπάρχει κάτι. Το δύσκολο είναι ότι υπάρχει κάτι εκεί. Κανείς δεν τολμάει να το πει, να του δώσει ένα όνομα, να του βάλει μια ταμπέλα, ας πούμε, και το αφήνουμε έτσι να σέρνεται. Πηγαίνει χαλαρά, σούρτα φέρτα. Αλλά δεν τολμάμε να κάνουμε και μια κίνηση παραπάνω, μήπως παρεξηγηθούμε. Σχέση είναι αυτό, έτσι. Σχέση που καμωνόμαστε άλλους ανθρώπους. Ο ένας από τους δύο συνήθως, γιατί ο άλλος μπορεί να είναι αυτό ακριβώς. Να θέλει αυτό το χαλαρό. Μπορεί να μην είναι ακόμα τσιμπημένος, ερωτευμένος, αλλά να γουστάρει. Τώρα βέβαια μπορεί και άλλα πράγματα. Ας μην αρχίσω εγώ την αρνητήλα από τώρα. Νωρίς είναι, περιμένετε. Πείτε εσείς καλύτερα. Για στείλτε κανένα μήνυμα. Viber 6987-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM. Για πείτε. Το πρώτο σας σημάδι που καταλάβατε ότι είχατε μπλέξει σε μία σχέση, περίπου, για να δούμε ποιο είναι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

Κοιτάξτε τώρα, στις σχέσεις αυτές του περίπου, το πιο κουραστικό δεν είναι πάντα ο άλλος. Μπορεί να είναι, υπάρχει και αυτό, ναι. Αλλά υπάρχει και περίπτωση του μυαλού μας, το κεφάλι μας, το στραβό μας το κεφάλι που λέμε. Μεταφράζουμε τα πάντα, υπαραναλύουμε τα πάντα, το μήνυμα, την παύση, το story, το υφολογικό, τα emoji, τα πάντα. Αντί να ζήσεις τη σχέση, την υπεραναλύεις. Αυτή η περίπτωση συμβαίνει όταν εμείς θέλουμε κάτι παραπάνω. Και αυτό το περίπου και δεν ξέρω που πατάω δεν μας κάνει. Γιατί δεν είναι πολύ ξεκάθαρο στο κεφάλι μας. Τι μου επιτρέπεται. Είναι σαν να πρέπει να πάρω την άδεια για να πάρω τηλέφωνο. Αυτό μπορεί να γίνει τρελό άγχος και να μεγαλοποιηθεί μέσα στο κεφάλι μας και ξαφνικά να νιώθουμε πράγματα παραπάνω από αυτά που θα νιώθαμε κανονικά αν χαλαρώναμε σε αυτό. Γιατί παλεύουμε με κάτι φαντάσματα και θηρία στο μυαλό μας ότι τι είναι αυτό και γιατί το κάνει. Ενώ ο άλλος μπορεί να είναι απλούστατο. Τόσο νιώθω, τόσο θέλω να κάνω. Ή τέτοιος τύπος είμαι. Χαλαρός. Δεν μπορούμε να ξέρουμε 100%, αλλά λίγο να κοιτάξουμε και τα δικά μας τα χαΐρια, μην βρίζουμε μόνο στους άλλους και να τους λέμε «Α, δεν μου στείλε, δεν μου κάνει». Θα δούμε πώς έχει ξεκινήσει αυτή η σχέση, πού πάει, προς τα πού πάει, τι έχουμε πει, τι συμφωνήσαμε. Όταν συμφωνούσαμε, δεν συμφωνούσαμε και δυο μαζί. Τώρα εγώ γιατί ξύνομαι. Πολλά τα ερωτήματα που έχω, πολλά.

0: Έχω αρχίσει τελευταία και κοιτάω περισσότερο αυτό το...
1: Από πού είναι αυτό που αγοράζω? Πού φτιάχνεται? Τι βάζω τελικά στο τραπέζι μου?
0: Εντάξει, μεγαλώνω, οριμάζω, μη συνηθίζεται.
1: Γι' αυτό μου αρέσει που τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτης, Mr. Grand και Special Selection δίνουν έμφαση στην ελληνική και την τοπική παραγωγή. Ποιοτικές επιλογές με γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και βέβαια, επειδή ωραία όλα αυτά, αλλά υπάρχει και ένας λογαριασμός στο τέλος, ε? Και αυτόν τον κοιτάμε πολύ. Τα βρίσκει σε οικονομικές τιμές και με μεγάλες προσφορές. Οπότε ναι, από τον τόπο μας, για το τραπέζι μας, αυτό μου αρέσει. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε σένα.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Και λέμε τώρα για τις σχέσεις του περίπου και πώς αυτό το πράγμα, από πού ξεκινάει, πώς καταλήγει, τι γίνεται. Πω, χαμός. Τα μηνύματα είναι ένα βασικό πρόβλημα και ερωτηματικό στο κεφάλι. Το μήνυμα που αργεί. Αυτό το μήνυμα που περιμένεις και κάπως δεν έρχεται και λες, εντάξει, μωρέ, εντάξει, δεν με νοιάζει, δεν έστειλε, θα έχει δουλειά. Ως σε νοιάζει. Έχεις το κινητό δίπλα, το χαζεύεις, το κοιτάς, το χαϊδεύεις, το γυρνάς ανάποδα, όχι, δεν θα κοιτάξω. Μπορεί να έχεις μπει και από λογαριασμό άλλο να δεις τα story του, να δεις τι κάνει, να δεις αν έχει ανεβάσει. Το αστείο είναι ότι με τους ανθρώπους που δεν έχουν Instagram. Τώρα τελευταία έχω γνωρίσει ανθρώπους που δεν έχουν Instagram, κανονικούς δηλαδή, τους παλιούς τους κανονικούς. Που εκεί ξέρετε πόσο πιο χαλαρό είναι το πράγμα. Αχ, τι ωραίο που είναι. Εγώ είμαι σε μια τέτοια φάση χαλαρουίτας, ας πούμε. Αλλά δεν αναρωτιέμαι τι έχω και τι δεν έχω. Αυτό που τσουλάει, ωραία. Αν ήταν τώρα κάποιος άλλος ή αν ήμουν εγώ σε άλλη φάση ζωής, μπορεί να ήμουν εγώ η τρελή που να έλεγα πού είναι το τηλέφωνο και γιατί δεν έχει στείλει. Καθόλου δεν αναρωτιέμαι, καθόλου. Είναι στη φάση της ζωής που είσαι. Όταν δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, κινητό, μπορεί, δηλαδή δεν θες να το δαγκώσεις, να το πάρεις να το πετάξεις απέναντι. Και περνάει και πάρα πολύ ώρα μέχρι να πεις, εντάξει, δεν έστειλε, θα στείλω εγώ, ρε αδερφέ. Θα στείλω εγώ. Επίσης, όταν σου στέλνει, ας πούμε, μπορεί να στείλει τελικά, το διαβάζεις από πάνω, δεν το ανοίγεις αμέσως, να μην δείξει ότι είσαι πάνω από το κινητό, να φανεί ότι έχεις και μια ζωή. Να φανεί ότι έχεις και εσύ πράγματα να κάνεις, να το απαντήσεις μετά από 2 ώρες, ξέρω εγώ. Και όλο αυτό ζεις σε ένα στρες του τι ώρα θα στείλει, αν θα στείλει, τι θα στείλει και τι ώρα θα απαντήσω. Ουσιαστικά δηλαδή ζούμε ένα δράμα, έτσι. Ζούμε ένα δράμα και δεν τολμάμε να πούμε και κουβέντα μη φανεί κάπως. Πολύ ωραία τα πάμε μέχρι στιγμής, έχουμε συγχαρητήρια. Τώρα, συμπεριφορικά. Όλα μοιάζουν με σχέση, γιατί όταν θα μιλήσετε οικεία. Θα ειδωθείτε, θα γίνουν τα απαραίτητα που γίνονται όταν δύο άνθρωποι έχουν μια σχέση. Θα βγείτε και έξω, θα φάτε, θα γνωριστείτε, μπορεί να παρέες πράγματα, ιστορίες. Ξέρετε πράγματα, μιλάτε ο ένας για τον άλλον. Υπάρχει μια οικειότητα, ένα ενδιαφέρον, υπάρχει μια μικρή συνηθιούλα. Αλλά δεν τολμάει κανείς να πει τώρα εμείς τι είμαστε ή να του βάλει να πει έχουμε σχέση. Δεν ξέρω, κοιτάξτε, εννοείται ότι δεν είναι απαραίτητο από την αρχή να πούμε και ελάτε, θα συνάψουμε ένα συμβόλαιο και θα λέμε τώρα τι είναι ακριβώς αυτό που έχουμε, τι επιτρέπει. Do and don'ts. Και είναι και βαρύ στην αρχή, δηλαδή τους 3 πρώτους μήνες, άντε μέχρι και τους 5, να πεις και τώρα έχουμε σχέση. Γιατί η ανάγκη να το ονοματίσουμε μας δίνει μία ελευθερία στο να ζηλέψουμε, να πετύσουμε, να αυτό. Γιατί αν δεν το ονοματίσουμε σχέση, ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να πει: Οκ, δεν είχαμε πει και τι είμαστε ακριβώς. Δηλαδή, αν πρέπει να το πεις, αν δεν έχεις τον τρόπο να το πεις, αν φοβάσαι να το πεις, μη γίνει μετά κανένας λόξιγκας μας πιάσει και δεν ξέρουμε από πού να φύγουμε. Και ποιος είναι ο πρώτος που θα πει τι. Δηλαδή, τα ερωτήματα είναι πολλά, αλλά συμπεριφορικά όλα ρέουν κανονικά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι λιγάκι της εποχής στίγμα. Όταν, από γυναίκες το έχω ακούσει περισσότερο να πω την αλήθεια μου, όχι από αγόρια. Όταν ένα κορίτσι γυρίζει πια, σκάει από τα πολλά άνετα που κάνει και λέει, ρε εσύ, να σου πω κάτι, πια τι είμαστε. Μα έχουμε σχέση, γιατί δεν με πήρες, γιατί δεν το είπαμε. Όχι, δεν ήταν σχέση, λάθος κατάλαβες. Αυτό είναι πάρα πολύ πληγωτικό. Και μετά έρχεται η κοπέλα και αναρωτιέται, πώς δεν είχαμε σχέση, ήμουνα κάθε μέρα σπίτι σου, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, βγαίναμε, μου έλεγες, με ζήλευες, δεν με ζήλευες, δεν κάνεις, που θα πας, τα κάνεις, μιλάγαμε, γιατί δεν είναι σχέση, τι είναι αυτό. Δεν θα του δώσουμε όνομα. Ας μην το πούμε δυνατά, παιδιά. Ας μην το λέμε. Δεν μικροϊδευόμαστε το ότι δεν είναι σχέση. Απλά, όταν δεν το λες και κάνεις αβαβάτη κουβέντα, είναι γιατί διατηρείς πάντα το δικαίωμα να αλλάξεις νόμια να πάσα στιγμή και να δώσεις τη δικαιολογία, μα δεν είμαστε μαζί. Δηλαδή, 5 χρονών, νομίζω καλύτερα θα τα είχαν συνεννοηθεί οι άνθρωποι. Την κουβέντα αυτή τη φοβερή, την περίφημη, τι είμαστε εμείς τώρα και που την έχεις και ταλανίζει το κεφάλι σου, φοβάσαι να την κάνεις, για να μην χαλάσεις αυτό που υπάρχει. Το χαλασμένο. Γιατί εσύ δεν περνάς καλά, αν ζεις ζόρια. λόγια. Ένας από τους δύο, αν ζει ζόρι, τις κατακάνουμε, δεν περνάμε καλά. Άρα τι να χαλάσεις το χαλασμένο. Και βγαίνεις και κάνεις και ένας και λες, όχι σήμερα, μόνο θα χαλάσει στιγμή. Ποια στιγμή μπορεί να είναι μια στιγμή. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να χαλαστεί. Πάρε απόφαση ποια στιγμή θα χαλάσεις. Γιατί αν εσύ έχεις σκοπό να είσαι πολύ ξεκάθαρος με αυτό που σου συμβαίνει, οφείλεις να το πεις. Τώρα, μου έχει τύχει και εμένα να μου πούνε ξαφνικά και τώρα εμείς έχουμε σχέση. Θέλω σχέση και δεν νομίζω ότι άντεξα ένα μήνα, έφυγα. Έπαθα τέτοιο πανικό, αλλά ήμουνα και σε τέτοια φάση της ζωής, που έπαθα τέτοιο πανικό και τέτοιο εγκλωβισμό, που έφυγα με σπριντ. Προσπάθησα καημένη ένα μήνα. Θα μου πεις αν δεν το έλεγε, δεν θα έφευγες. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ από την αρχή είχα πει ότι είμαι χαλαρή, είμαι σε μια φάση της ζωής μου, είμαι αρκετά χαλαρή, δεν θέλω να... Έπαθα panic mode, panic attack, γενικό, ω Παναγία μου, Χριστέ μου. Από πού να φύγω. Και όχι τίποτα άλλο, ήταν μια χαρά άνθρωπος και πολύ... Αλλά αυτός αυτό ήθελε, το επικοινώνησε, πολύ καλά έκανε. Γιατί μετά τραβάει ένα πράγμα, φαντάζεσαι διάφορα που δεν ισχύουνε και απογοητεύεσαι διπλά και τριπλά. Κάντε το πιο νωρίς να τελειώνει. Να τελειώνει. Γιατί όσο περνάει ο καιρός, δένεσαι και λίγο με το φάντασμα αυτό που δεν ξέρουμε ακριβώς τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου εδώ στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω,
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα.
4: Καλέ, πολύ ωραίος ήσουνα. Αλλά δεν ήσουν ξανθός, ήσουν καστανός.
3: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή, μην κοιτάς. Αυτές οι φωτογραφίες είναι κάτι κόντακ που βάζαμε παλιά.
5: Είχε ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
3: Ναι. Ωχ, γελάσαμε. Είναι η φωτογραφία από το 1800 τόσο ωραία.
5: Ήταν σαν τη φωτογραφία, σαν με το Βέγκο που έκανε το... Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
10: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
11: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
12: Ένα στρώμα από χιόνι όταν ξαπλώ.
11: Γιάννη Στάσιο.
13: Συνοδό μοναξιά, αριθμό δεν θυμάμαι.
11: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
14: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
16: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
15: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
17: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σύντατη κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
17: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
22: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, αυτό. Hey, yeah!

0: 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Και επέστρεψα εδώ με τα μηνύματάκια σας. Είμαστε όλοι μαζί παρέα. Η Ελένη. Κατάλαβα ότι ήμουν σε σχέση του περίπου όταν φοβόμουν να ρωτήσω αν είμαστε μαζί. Αν φοβάσαι την απάντηση, μάλλον ήδη την ξέρεις. Νίκος μου λέει ότι δεν θέλει κάτι σοβαρό, αλλά αν έβγαινα με άλλη, θύμωνε. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω τους κανόνες. Ναι. Αυτό είναι τοξικό. Δεν θέλει κάτι σοβαρό. Δηλαδή δεν θέλει πίεση αυτή η κοπέλα. Θέλει να είναι χαλαρή, αλλά εσύ απικό. Δεν πάει να κάνει τίποτα άλλο. Το οποίο δεν ξέρουμε αυτή τι έκανε. Μπορεί να μην έκανε τίποτα κιόλα. Να μην ήθελε. Δηλαδή αυτή την κοπέλα, εγώ την καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή τη ζωή μου. Γιατί περνάμε φάση ζωή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Άλλη φάση, άλλη ζωή, άλλες ηλικίες, άλλη κατάσταση. Λέμε το σύνηθες. Το σύνηθες είναι όχι καλό. Μαρία, το πιο κουραστικό ήταν ότι έπρεπε συνέχεια να κάνω την άνετη. Ενώ μέσα μου ήθελα απλώς να ξέρω τι συμβαίνει. Και τι είναι τώρα αυτό. Αυτό που είπα πριν. Γιατί ρε παιδιά. Κάνουμε την άνετη, δεν έχουμε πρόβλημα. Και μονίμως έχουμε. Δεν μπορεί δύο άνθρωποι να βρίσκονται κάθε μέρα, να μιλάνε κάθε μέρα. Εντάξει. Μιλάνε κάθε μέρα, όχι να βρίσκονται κάθε μέρα. Πες, βρίσκονται μέρα παραμέρα. Να βρίσκονται ερωτικά, να βγαίνεις με τις παρέες, να είσαι. Εκτός αν είναι λίγο on and off αυτό το πράγμα ή αν είναι δύο φορές την εβδομάδα. Εκεί δεν είναι σχέση. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, αν το πιέσει κάποιος και να δούμε πόσο αντέχει. Αλλά και είναι situationship. Αυτό που είναι το κανονικό, αλλά δεν έχουμε πει. Κοίτα, μερικές φορές αν είναι τόσο κανονικό και τόσο καθημερινό, δεν χρειάζεται να πούμε. Αλλά εδώ μου περιγράφεται πράγματα τα οποία δεν τολμάω να πάρω τηλέφωνο, δεν μπορώ να του πω γιατί δεν μου στείλες. Επίσης, το τι σημαίνει σχέση για κάθε άνθρωπο, να πούμε γεια σας, καλησπέρα, είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Για μένα, σχέση μπορεί να μιλάω μια φορά ή να στέλνω μισό μήνυμα. Για κάποιον άλλον είναι να είναι με το τηλέφωνο σκουλαρίκι. Τα έχω κάνει και τα δύο. Ανασυνθήκη, it's okay, δεν έχω πρόβλημα. Ανάλογα τη φάση τη ζωή. Δηλαδή, έχω ζήσει, ας πούμε, με το τηλέφωνο ανά 3 δευτερόλεπτα. Ding, μήνυμα, ding, αυτό, ding. Έκανα εκείνο που είσαι τώρα, που πήγες εκεί και το άλλο που είναι μια φορά στις τόσες. Αριστούργημα, σχέσεις. Όχι αποκλειστικές σχέσεις, situationship ήταν. Αλλά υπάρχουν και situationship έντονα, situationship αυτά. Αυτό η σχέση του περίπου είναι σχέση-σχέση που όμως ένας από τους δύο είναι λίγο πιο cool. Δεν θέλει πολλά-πολλά. Ή σου ταιριάζει αυτό, δεν σου ταιριάζει. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Σε λίγο. Θα πάμε λίγο πιο βαθιά. Γιατί μένουμε σε σχέσεις που δεν μας δίνουν καθαρή απάντηση. Μας αρέσει το μπέρδεμα ή απλώς φοβόμαστε να ζητήσουμε περισσότερα. Μείνετε εδώ, μετά τις διαφημίσεις θα τα πούμε όλα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Αχ, Σεπτέμβρης, τι υπέροχος μήνας. Τα κεφαλιά μέσα, σχολεία, ξυπνητήρια, τάπερ. Πού είναι η κασετίνα μου? Δεν βρίσκω το τετράδιο. Τέλεια. Μου είχε λείψει πάρα πολύ όλο αυτό. Λοιπόν, τουλάχιστον στο Μασούτι βρίσκουμε μαζεμένα όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο. Τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, μαρκαθόρους, κασετίνες και πολλά ακόμη σε πολύ συμφέρουσες τιμές και προσφορές. Και επειδή back to school σημαίνει και back to home, βρίσκουμε και όλα τα απαραίτητα για πρωινό, κολατσό, σνακ και καθημερινό τραπέζι. Περισσότερες επιλογές, περισσότερη οικονομία, περισσότερος Μασούτης. Μπείτε στο masoutis.gr ή κατεβάστε το Μασούτις app.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφεδάκι και έρχομαι να σας το πω. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, δρόμος 898FM. Για πείτε ρε παιδιά, έχετε ζήσει σχέση που δεν ξέρατε τι ακριβώς είναι?
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ανανεώστε το.
19: Μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: αποτελεσματικές συνθέσεις που φροντίζουν ό,τι αγαπάς. Οίκος, η καθημερινότητα που αγαπά το σπίτι σου όσο και εσύ.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Να είμαστε πάλι. Είμαστε στον δρόμο 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού, εδώ στην πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και φυσικά σας έχω δώρο αυτή την ώρα. Υπάρχει ένα τραγούδι του Σαμπάνη που κάθε φορά που παίζει κάτι σου θυμίζει. Εφαντάσου να το ακούσεις live. Ο δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο Κατράκιο. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός. Στείλε SMS το 54301 γράφοντας δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Σαμπάνης. Και το επόμενο αγαπημένο σου τραγούδι μπορεί να το τραγουδάς μαζί του.

Λοιπόν, πάμε λίγο πιο βαθιά και εγώ έχω προσωπικά μια μεγάλη ερώτηση, ας πούμε, για τη σχέση του περίπου. Γιατί είπαμε, εντάξει, δεν ξέρουμε τι είμαστε, δεν έχουμε πει πολλά, είμαστε λίγο χαλαροί. Το θέμα είναι, από τη στιγμή που αντιδράσεις εσύ και θα θέλεις να το στείλεις αυτό το μήνυμα, δεν το στέλνεις, κοιτάς τα τηλέφωνα, λες τι είναι τώρα, τι κάνω τώρα. Γιατί κάθεσαι? Γιατί μένει σε αυτό? Ενώ αρχίζει λιγάκι το μυαλό και φεύγει και τρελαινόμαστε και αρχίζουμε και υπεραναλύουμε και φουσκώνουμε. Το φουσκώνουμε στο κεφάλι μας και ξαφνικά ένας τύπος, ο οποίος μπορεί να ήταν OK να περάσουμε λίγο χρονικό διάστημα, αρχίζει και μας κολοκαθέται στο μυαλό λίγο παραπάνω από το κανονικό και φουντώνει το συνέστημα, το οποίο είναι ψεύτικο, να πούμε, σε αυτή τη φάση της ζωής. Γιατί αυτά δημιουργούνται από παιχνιδάκια, από σκέρτσα, από κολπάκια, δεν θα σου στείλω, δεν σου... όλα αυτά που λέγαμε μικρή, φτύστον για να κολλήσει, κάτι μπούρδες τέτοιες, που δεν είναι ουσιαστικό, δεν έχει κάνει κάτι για να κερδίσει εσένα σαν άνθρωπο. Ίσα ίσα, σου αφαιρεί. Σου αφαιρεί πράγματα και εσύ όσο σου αφαιρεί λες αχ, αχ και αχ και μεγαλοποιείς ένα συνέστημα που δεν υπάρχει. Που είναι να χτιστεί. Το φτιάχνεις μόνη σου δηλαδή. Ο άλλος και περίπα το κόβει. Περιμένεις μήνυμα και λες όχι, δεν θα περιμένω. Δεν θα περιμένω, ρε αδερφέ. Να το πεις, δεν θέλω να περιμένω, θα στείλω εγώ. Γιατί κάνουμε τους άνετους, ας πούμε, ενώ μέσα μας γίνεται μικρό πολεμικό συμβούλιο? Το χειρότερο είναι με το λίγο του άλλου. Αυτό που λέμε, για που είναι και πολύ ωραίο ποιητικό στίχος, το λίγο σου. Μερικές φορές αυτό μας φουντώνει και είναι ικανό αυτό το τόσο δα λίγο να μην φεύγουμε. Γιατί λες έρχεται τώρα το πολύ, έρχεται τώρα το πολύ. Πού δεν θα έρθει? Δεν θα, σας το υπογράφω, παιδιά. Σας τα υπογράφω, τα έχω πει αυτά στα podcast, τα έχω πει, τα έχω υπεραναλύσει. Όχι. Σε τσιγκλάει ένα μηνυματάκι τόσο δά, μια κλικ κουβέντα, ένα μου λείψες. Εκεί που λες τέλος, εγώ δεν. Και τι κάνεις τώρα και με αυτό, και ξέρεις, εσύ είδες τον ύπνο μου και κάπως μου λείψες και ξέρω εγώ, ήθελα λίγο να σε ξαναδώ, ήθελα σε αυτό. Έλα από εδώ, έλα από. Και τρέχουμε σαν τους τρελούς, ας πούμε, για το τίποτα, για το λίγο. Για το τίποτα, καλό θα ήταν, το λίγο είναι ακόμη χειρότερο. Παιδιά, όταν κάτι δεν μας κάνει, φεύγουμε. Γιατί όταν δεν μας κάνει, βλέπουμε το rotation του πράγματος. Πόσες φορές αυτό με το μήνυμα θα συνεχιστεί, πόσες φορές εξαφανίζεται, πόσες φορές νιώθεις ότι δεν μπορείς να πεις παραπάνω, πόσες φορές. Αν υπάρχει rotation, πάει να πει ότι αυτό είναι επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο εξαφανισμένος θα μένει εξαφανισμένος, θα εμφανίζεται που και που, θα εμφανίζεται με λίγο έτσι παραπάνω χαδί και θα λες να το ήρθε, και μετά θα ξανα default mode, πίσω στα παλιά. Όταν κάτι δεν σας αρέσει από την αρχή, κόψτε το από την αρχή, μην περιμένετε να αλλάξει, αυτό είναι το λάθος που κάνουμε. Ειδικά οι γυναίκες νομίζω το κάνουμε περισσότερο αυτό το πράγμα. Στείλτε Viber 6987-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898FM. Πείτε ρε παιδιά, γιατί μένετε σε μια σχέση που δεν είναι ξεκάθαρη?

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Το κακό λοιπόν με όλη αυτή την ιστορία με το περίπου είναι ότι δεν ηρεμείς ποτέ. Είσαι μονίμως σε εγρήγορση. Δεν σε αφήνει να ηρεμήσει, ρε παιδάκι μου. Δεν είναι, σου λέει, δεν με θέλει ο άλλος, ας πούμε, και το κόβω και λες, εντάξει, θα πενθήσω το χωρισμό, θα πάω παρακάτω, θα δω τι θα κάνω, θα βρίσω, θα χτυπηθώ. Ό,τι ο καθένας. Δεν είναι χωρισμός. Δεν επιστελείωσε. Δεν είναι όμως και σχέση να πεις εδώ είμαι, είμαι με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρεις να το πεις. Τι να πεις στις φίλες σου, έχουμε σχέση. Τι να βγεις να τον συστήσεις σωστή. Είναι ένα ενδιάμεσος χώρος, ένας ενδιάμεσος χώρος που σε κρατάει σε αναμονή. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να είναι σε αναμονή. Μην είστε ούτε σε ελπίδα ούτε σε αναμονή. Και δεν αποφασίζει ο άλλος για σένα. Για το τι θα είμαστε και πώς θα είμαστε. Πρέπει να συναποφασιστεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να παραδεχτείς, ας πούμε, ότι αυτό που παίρνεις δεν είναι αρκετό, δεν σου φτάνει. Να το επικοινωνήσεις. Και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος θα αποφασίσει τι θα κάνει. Το να περιμένουμε στη μούγκα δεν είναι σωστό, σας το λέω. Που δεν έχω περιμένει ποτέ στη μούγκα, πάντα θα πω κάτι. Φαντάζομαι είναι την απόγνωση του να μην μπορείς να μιλήσεις. Τι να πω, παιδιά, τι να πω. Σας παρακαλώ, ας αλλάξουμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι καιρός, είμαστε πολύ έτοιμοι.

0: Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε θέμα. Ο Μασούτης κλείνει 50 χρόνια και αποφάσισε να το γιορτάσει, σπάζοντας τιμές. Και όταν λέμε σπάζοντας, εννοούμε κανονικά, κάθε Σάββατο για 50 ολόκληρες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν θα έχει μία πραγματικά σπασμένη τιμή. Αλλά προσέξτε, μόνο για εκείνο το Σάββατο. Άρα, εδώ δεν λέμε θα πάω κάποια στιγμή. Όχι αγάπη μου, θα πάω Σάββατο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο masoutis.gr μέχρι εξαντλήσεως. 50 χρόνια Μασούτης και το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Μια πάσα, ένα σουτ, καλάθι! Και η γειτονιά αποκτά ξανά το δικό της σημείο συνάντησης. Λίγο πιο πέρα, η δράση συνεχίζεται. Αλλά στο χωράφι, εκεί όπου οι άνθρωποι της παραγωγής δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα. Από ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ μέχρι τη στήριξη αγροτικών οικοκυριών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η ΔΕΗ είναι εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Στις τοπικές κοινωνίες, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό. Με μικρές και μεγάλες δράσεις που κάνουν την καθημερινότητα λίγο καλύτερη. Γιατί πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές μας. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζουμε καθημερινά. ΔΕΗ. Δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στους ανθρώπους. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά. Εδώ είμαστε στον δρόμο 89,8. Είμαστε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Τα έχει κάνει όλα ανάστα ο Κύριος, που λέμε για τις σχέσεις του περίπου. Αυτό το λίγο. Όλα αυτά τα ερωτικά και όλα αυτά τα περίεργα και αυτά, νιώθω πια ότι τα έχω τόσο υπεραναλύσει και για τους άλλους και για μένα, εννοείται, που πια νιώθω βούδας από τη σοφία και από την εμπειρία την πολύ πάνω στα θέματα και τα θεωρώ απλά απλούστατα πια. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό ακούγεται σιγά, μωρέ, και εσύ τι μας είπες που τα ξέρεις όλα και τα παιδιά, έχω διαβάσει, έχω υπεραναλύσει, έχω πάθει, έχω μάθει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Οπότε το λέω με ένα πολύ απλό τρόπο, γιατί πραγματικά είναι απλό. Να πεις, δεν θέλω αυτό το λίγο στη ζωή μου. Δεν είμαι για λίγο. Αυτές οι σχέσεις του λίγου που νιώθεις εσύ ότι δίνεις περισσότερα. Δεν παίρνεις αυτό που θες. Έχεις να προσφέρεις πράγματα και τα κρατάς και μέσα σου. Και δεν τα δίνεις γιατί δεν έχεις πάτημα να τα δώσεις. Τι είναι τώρα αυτό, τι περιμένουμε εκεί? Τι περιμένουμε, να ξυπνήσει ένας άνθρωπος ξαφνικά μια μέρα, να αλλάξει το μυαλό του, να αλλάξει η συμπεριφορά του? Τι να γίνει? Τι, ότι φταίμε εμείς που δεν το κάνει αυτό που δεν μας δίνει? Όχι παιδιά, ο άνθρωπος είναι τέτοιος. Εσύ φταίς που κάθεσαι. Μα υπάρχει κάτι εκεί, μου δείξε εκείνο αυτή τη φορά και το περιμένω. Μία φορά να σου δείξει κάτι καλό. Εμείς το παίρνουμε και το υπογράφουμε σε ένα συμβόλαιο, ότι είναι έτσι. Όχι αγάπη μου, δεν είναι έτσι. Έτυχε μία φορά να το παρακάνει συμπεριφορικά ή συναισθηματικά και εσύ πιάστηκες από το που φύγει μία φορά και την ξαναπεριμένεις. Η κουβέντα που έχουμε προβάρει στο μυαλό μας να κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο χίλιες φορές και την έχουμε καλύψει τα επιχειρήματα, μην σας πω ότι την έχουμε και γραμμένη, γιατί τι ωραία, τα διαβάζουμε και νιώθουμε ότι το έχουμε κάνει κιόλας, ότι το έχουμε καταφέρει. Στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να κάνεις να του πεις, θέλω να μιλήσουμε. Και του πει ναι. Και με το που το σκέφτεσαι, το θέλω να μιλήσουμε, να το πεις, υδρώνεις κατευθείαν. Φοβάσαι. Μη φάνεις πιεστικός, μη χαλάσεις τη φάση, μη χαλάσεις τη στιγμή. Μη φύγει. Ω, να φύγει. Μα τι ωραία που είναι να φεύγει ο κόσμος. Είναι καινούρια ανακάλυψη. Να φύγει. Να φύγει, γιατί συνήθως αυτοί δεν φεύγουν, παιδιά. Κάθονται. Και εσύ δεν μπορείς να φύγεις γιατί ζεις με την ελπίδα και περιμένεις το περισσότερο και κάθεσαι κάπου που δεν βολεύεσαι ακριβώς. Και δημιουργείται υπερδιέγερση γιατί εσύ έχεις να δώσεις. Σου λείπει έρωτα, σου λείπει έκφραση, σου λείπει κάτι και να το παίξεις χαζή και χαλαρή. Ή χαζός και χαλαρός, εν πάση περιπτώσει, άνθρωπος. Δεν τρέχει τίποτα, να δούμε που θα πάει, που θα το πάει. Μα θα το πάει κάπου που δεν σ' αρέσει, ήδη φαίνεται το πράγμα. Μην μπερδεύετε τον έρωτα με την αγωνία, με την υπερδιέγερση. Με αυτές τις πεταλούδες στο στομάχι δεν είναι του έρωτα, παιδιά. Είναι άλλες πεταλούδες του έρωτα. Δεν είναι αυτό, γιατί δεν μένει και που. Αχ, και τι είναι αυτό, και τώρα που να είναι, και τι να σκέφτεται. Δεν είναι. Δεν είναι αυτό έρωτας, αυτό είναι στρες. Ο έρωτας δεν έχει τέτοια ταραχή και αβεβαιότητα. Έχει σοβαρή ηρεμία ο έρωτας και μπορεί μέσα σου να χτυπάει η καρδούλα σου λίγο παραπάνω, αλλά είσαι ήρεμος. Το λέω αυτό το πράγμα πραγματικά, γιατί και εγώ έχω να το ζήσω αυτό 5-6-7, πότε ήταν, παλιά χρόνια, αυτή την ησυχία του να είσαι ερωτευμένος καλά, γιατί όλα τα άλλα ήταν μπούρδες και ξεράσματα τα τελευταία χρόνια, αλλά σας το λέω ειλικρινά, όταν είσαι ερωτευμένος και καλά, είσαι ήρεμος. Μην μπερδεύεστε με την ταραχή και την αγωνία τον έρωτα τον κανονικό. και την ανασφάλεια. Όλα αυτά είναι στοιχεία τοξικής σχέσης, τα οποία δημιουργείται τοξική σχέση, γιατί μπορεί να είναι πολύ ειλικρινής ο άνθρωπος που είναι απέναντι. Και σου λέει, μέχρι εκεί μπορώ, αυτό είναι. Να μην υπάρχει άλλη ατζέντα. Δεν σημαίνει ότι είναι γυναικάς και ότι στέλνει 100 μηνύματα στο Instagram και γι' αυτό δεν μπορεί να στείλει και σε σένα και ξεχνιέται. Μπορεί να είναι κανονικός ο άνθρωπος και να μην είναι ό,τι να είναι. Και να είναι τέτοιος. Είναι πολύ απλό. Εμάς, αν μας δεν τα μας έχει δώσει καμία αφορμή να φανταστούμε κάτι άλλο και παίρνουμε απλά μια περίεργη απόσταση, μια ψύχρα, μια αυτό. Δεν τον δικάσουμε τον άνθρωπο. Θα πούμε, α, κοίταξε να δεις, δεν μπορώ. Το να επικοινωνήσεις το ότι θέλεις είναι πάρα πολύ απλό. Πίστεψέ με, το επικοινωνείς. Το να γίνει αυτό που θέλεις είναι το δύσκολο. Γιατί ξαφνικά ο άνθρωπος θα πει ή α, θα πει δόξα τω Θεώ από μέσα του, γιατί και εγώ δεν ήξερα πώς να λειτουργήσω, γιατί μπορεί να έχει το ίδιο πρόβλημα κι αυτός. Ή μπορεί να πει, τι λέει καλή τρελή, εγώ δεν θέλω τίποτα τέτοιο, δεν μπορώ να το δώσω, αντίο, γεια σας. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Να μην φανταζόμαστε, αλλά ντάλα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχει όνομα Κόπρος.
3: Υπάρχει Άγιος ή Όσιος.
2: Το όνομα Κόπρος είναι ένα σπάνιο ελληνικό χριστιανικό όνομα και αρχαίο τοπωνύμιο, το οποίο προέρχεται από τη λέξη.
4: Από την Κοπριά.
2: Μπράβο, Γιάννη.
4: Μα ποιος θα πάει να βγάλει το παιδί του Κόπρο, ξέρει. Θέλω να το πω τώρα, τι είναι ο Κόπρος κανονικά.
3: Δεν βγαίνανε οι Άγιοι και οι Όσιοι, γιατί κάποια στιγμή σκέφτονται ότι ο Γιάννης ο Κορδόνης πρόκειται να βγάλει ένα παιδί. Μήπως το βγάλει Κόπρο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
12: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
12: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
13: Εσύ δες σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό.
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ολοθέ.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records. Δεκάζος, σας καλωσορίζουμε στην ανανεωμένη μας έκθεση ειδών υγιεινής και πλακιδίων, εμπνευσμένη από κορυφαίους ιταλικούς και ισπανικούς οίκους, για να δημιουργήσουμε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Δεκάζος, σταθερή αξία εδώ και 50 χρόνια. Στη Λεωφόρο Λαυρίου 5, στα Γλυκά Νερά.
1: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
2: Η Ρούλα Παπαθανασίου

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν 29 Σεπτεμβρίου σε Spotify και YouTube από την Panic Records και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Ρεκονάρτ. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Ρεκονάρτ. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Για να δω τι έχω, και μηνύματα. Βεβαίως. Έμεινα σε σχέση του περίπου, γιατί κάθε φορά που πήγαινα να φύγω μου έλεγε κάτι γλυκό και με ξαναγύριζε πίσω. Κλασικά έπεφτε στην παγίδα με τα μούτρα. Ναι, μάλιστα. Νίκος, δεν ρωτούσα τι είμαστε, γιατί φοβόμουν ότι θα μου πει τίποτα. Οπότε έκανα ότι δεν με νοιάζει. Με ένοιαζε πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν θα πρέπει να ξέρει ότι για αυτήν ήταν τίποτα. Θα πρέπει. Για να πας κι εσύ στο κάτι, να φύγεις. Δήμητρα, εμένα με κρατούσε η ελπίδα. Να τη ελπίδα που σας έλεγα. Έλεγα λίγο ακόμη και θα ξεκαθαρίσει. Τελικά ξεκαθάρισε μόνο ότι είχα χάσει τον ύπνο μου, μάλιστα. Βλέπετε ότι κανείς δεν έχει happy ending σε όλα αυτά. Να πεις ότι ναι, τελικά μίλησα ή μου είπε εκείνος. Δεν αλλάζει κάτι από μόνο του. Μπορεί να αλλάξει αν το προσπαθήσεις. Μπορεί να. Ρε παιδί μου, να καταλάβει κι άλλους πέντε πράγματα. Να ξυπνήσει. Να πει, οκ, θα κάνω λίγο πίσω. Θα συναντηθούμε κάπου στη μέση. Θα δούμε, γίνεται, ταιριάζει ή μας δυσκολεύει. Θα κάνεις μια προσπάθεια, αν θες, γιατί αν δεν θες, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Σε λίγο θα μιλήσουμε για τη στιγμή που λες φτάνει. Θέλω να ξέρω τώρα πότε ρωτάς, πότε φεύγεις, πότε καταλαβαίνεις ότι το περίπου δεν σου φτάνει. Μείνετε, παιδιά, μείνετε εδώ κοντά μας. Σε λίγο επιστρέφουμε να τα πούμε έξω από τα δόντια.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ξέρεις αυτό το feeling που λες, από τον επόμενο μήνα ξεκινάω από τα ΜΕΦ. Μήπως αυτός ο μήνας ήρθε. Με τον Snappy από το αποταμιευτικό λογαριασμό αποταμιεύεις εύκολα από το κινητό σου και όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%. Και τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν. Έχεις πρόσβαση σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα, ενώ οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Και επειδή η αποταμίευση είναι καλό να ξεκινάει με κάτι έξτρα, με τη Snappy μπορείς τώρα να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Αποταμίευσε περισσότερα. Κέρδισε περισσότερα. Με τη Snappy. Μπες στο snappybank.com και μάθε περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στο δρόμο 89,8. Καφεδάκι κανείς και επιστρέφω να τα πούμε όλα.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
3: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
16: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, Διοκαρπέτ δίνω.
19: Βγάλαμε ντελάλι.
20: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
18: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
21: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
22: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
21: Με πήραν άγνωστοι.
23: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
21: Και τελείως άγνωστοι.
24: Πολλά, σενιόρ Μακής.
21: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
25: Euro Jackpot και έχεις και για άλλο.

0: σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά. Είμαστε στον δρόμο 89,8. Είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Και δωράκι αυτή την ώρα. Μην το ακούσεις και το μετανιώσεις. Η Αναβίση έρχεται στο ΆΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου και ο δρόμος 89,8 σου χαρίζει διπλές προσκλήσεις. Μόλις άνοιξε ο διαγωνισμός, στείλε SMS το 54301 γράφοντας «Δρόμος κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Βύση». Ακού δρόμο, ακού Βύση και στείλε τώρα. Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Εδώ είμαστε. Μιλήσαμε λοιπόν για αυτές τις σχέσεις, τις περίφημες του περίπου. Τα μηνύματα που αργούν, οι κουβέντες που δεν γίνονται ποτέ, που τις αποφεύγουμε, το δεν ξέρω τι είμαστε, που πάμε, τι θα κάνουμε. Και έρχεται αυτή η ρημάδα, η στιγμή επιτέλους, που ελπίζω να έρχεται στη ζωή όλων μας γρήγορα, που λες: Φτάνει, θέλω να ξέρω. Δεν μπορείς να μαντεύεις άλλο κάποια στιγμή. Δεν γίνεται να φοβάσαι, να ρωτήσεις. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να το παίζουμε πια μόνιμος άνετοι και μέσα μας να γίνεται χαμός. Δηλαδή, παιδιά, δεν αγαπάμε τον εαυτό μας πια καθόλου. Να τον προστατεύσουμε λιγάκι. Στείλτε μηνύματα, ρε παιδιά, να δούμε τι λέτε. Viber 6987-898-898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM. Για πείτε, πότε καταλάβατε ότι το περίπου δεν σας έφτανε πια.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, παιδιά, πραγματικά που κουράζεσαι σε αυτές τις σχέσεις που δεν ξέρεις τι σου γίνεται, που πάω, που πατάω και που βρίσκομαι, αρχίζει και κουράζει. Κουράζει, όχι κουράζει από τον άλλον, από τον εαυτό σου. Με κούρασα, που λέμε, από το να προσέχω πώς θα μιλήσω, τι θα πω, πώς θα το κάνω, μην τζαντιστεί, μην αυτόσει, μην το πάρει παραπάνω, τι μήνυμα θα στείλω, πόσο διακριτική είμαι, να καμώνω με την άνετη που δεν είμαι. Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν περνάς καλά. Δεν περνάς καλά, είναι πολύ απλό. Δεν περνάς καλά. Γιατί κάθεσαι να μην περνάς καλά? Πραγματικά, αν δεν το έχετε ζήσει αυτό, για να καταλάβετε τι λέω, γιατί επειδή το έχω ζήσει, να μην περνάω καθόλου καλά και να κάθομαι. Γιατί νόμιζα ότι κάτι είχα δει που δεν το είχα δει ποτέ, ότι κάτι θα λάφτω με την ελπίδα, καθόμουνα. Και γιατί το κάνω εγώ, λέω κάποια στιγμή αυτό στον εαυτό μου. Πραγματικά δηλαδή φερόμαστε άσχημα στον εαυτό μας. Δεν έχει να κάνει, τι να χάσω? Αυτό που φανταζόμουν ότι είχε ο άλλος. Άκου τώρα τον παραλογισμό. Πω, πω, και εμείς θέλουμε και λίγο να ησυχάσουμε, να ηρεμήσουμε, να κάνουμε πατ-πατ στον εαυτό μας, να μιλήσουμε σε ένα ψυχολόγο, να ανοίξουμε ένα ρημάδι βιβλίο, να διαβάσουμε κάποια pattern συμπεριφοράς, να καταλάβουμε τι γίνεται, να αυτοχαστουκηθούμε, να κάτσουμε μπροστά στον καθρέφτη και να πούμε: τι θες, κουκλίτσα μου, ποια είσαι, ξέρεις ποια είσαι, και τι περιμένεις να σου πει ο άλλος τι πρέπει να κάνεις σε μια σχέση. Πολύ ωραία πράγματα.

0: αλήθεια τώρα.
1: Διάβαζα τις προάλλες κάτι που με έβαλε σε σκέψεις. Ότι μπορεί να έχεις 10.000 ευρώ στην άκρη και όσο αυτά κάθονται, ο πληθωρισμός να σου τρώει 290 ευρώ το χρόνο. Ε, όχι και πολύ αποταμίευση αυτό. Με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό, τα χρήματά σου πιάνουν δουλειά με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%, χωρίς να κλειδώνουν. Τα έχεις διαθέσιμα όποτε τα χρειαστείς, ενώ οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά και πιστώνονται κάθε μήνα. Και οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το ΚΚΕ. Και τώρα έχεις και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Με τη Snappy μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Αποταμίευσε περισσότερα, κέρδισε περισσότερα με τη Snappy. Μπες στο snappybank.com και μάθε περισσότερα.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8 και η πολυκατοικία της Μαρίας έχει πάρει φωτιά. Εγώ είμαι πια. Προσπαθώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, γιατί είναι πράγματα πραγματικά που τα καταλαβαίνω και πράγματα πραγματικά που μου είχατε στείλει τόσα γράμματα παλιά και τα διάβαζα και φούντονα και ούρλιαζα και τώρα πια το έχω ηρεμήσει και το έχω. Γιατί αυτό το πράγμα είναι ένα κλικ του εγκεφάλου, ρε παιδιά. Είναι ένα κλικ του μυαλού. Η κούραση και το να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούν. Δεν μπορούν, μέχρι εκεί φτάνουν. Το εκεί είναι ανάλογα με τον καθένα, έτσι. Φτάνουν μέχρι ένα επίπεδο. Δεν μπορείς να πετύσεις από τον άλλον να φτάσει στο δικό σου επίπεδο. Δεν εννοώ κοινωνικό. Εννοώ επίπεδο ερωτικό, συναισθηματικό, εγκεφαλικό. Παναπεί, σχέση, πώς θέλω να συνδέομαι, πώς θέλω να μιλάω, πώς θέλω να είμαι. Είσαι εκεί, είναι κι άλλος εκεί. Δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Αν μπορεί λιγάκι να πάει, να κατέβεις λίγο, να ανέβει αυτός λίγο, να βρείτε κάποιος στη μέση, έχει καλώς. Αν δεν, πάει ο καθένας σπίτι του. Δεν γίνεται τώρα να μικραίνουμε εμείς τον εαυτό μας για να ταιριάξει ο λίγος. Οπότε όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, αυτό το θα κάτσω κάτω. Θα σταματήσω να μαντεύω και να φαντάζομαι σενάρια και θα πω, άκου λίγο, ξέρετε τι ωραίο που είναι. Ξέρετε πόσα πράγματα μπορείς να μάθεις εκεί. Αν μιλάει ο άνθρωπος, γιατί μπορεί να είναι και από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ούγκανα, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους και να πούνε μια κουβέντα, και γι' αυτό να κρατάει την απόστασή του, γιατί δεν έχει να πει τίποτα. Προσέξτε το, γιατί μου τύχε αυτό. Ο άνθρωπος ήταν βλάκας, δεν μπορούσε να συνδεθεί με κανέναν, να μιλήσει, να πει δύο προτάσεις, δεν είχε να πει τίποτα, γι' αυτό κρατούσε τις αποστάσεις του. Άμα δεν μπορείς να συνδεθείς, είναι πολύ απλό. Εκεί τη συνειδητοποιείς, Χριστέ μου, και λες, τι φανταζόμουν εγώ καλέ, τι φανταζόμουν μόνη μου με τον βλάκα που δεν μπορούσε. Λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα. Πώς την ξεκινάς αυτή την κουβέντα? Γιατί εμείς μπορεί στο κεφάλι μας τώρα να έχουμε κάνει όλες τις κουβέντες χίλιες φορές, να έχουμε κάνει σοβαρή υπομονή. Αυτό δεν το ξέρει ο άλλος. Βλέπει έναν άνθρωπο άνετο, ίσως. Ή μπορεί ξέρεις, από μικρά να ψηλιάζεται ότι, όχι, έρχεται, μου έρχεται το θέμα. Δεν μπορείς να κάτσεις κάτω και να γίνεις σαν το ανέκδοτο με το ας το διάλογο και εσύ και ο γρίλο σου. Από το πουθενά και το τίποτα λέει να πεις καλησπέρα και του πει άκουσα να σου πω. Εγώ αυτό και εκείνο και. Μην τα έχετε μαζεμένα, απλώστε τα ωραία. Πολύ ωραία. Και να σας πω κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του τσιρότου. Το δεν θέλω, έλα να βγούμε, να φάμε, να σου μαγειρέψω, να σου φτιάξω ένα καφέ. Τι πώς πέρασες τη μέρα σου, τι έγινε αυτό. Θέλω να μιλήσουμε. Ξέρεις η ζωή. Και να αρχίσει μια κουβέντα που να το πιάσουμε από την αρχή ή να το πάμε πλαγίως. Όχι. Όσες φορές το έχω κάνει αυτό, ο άλλος το έχει καταλάβει, έχει γυρίσει την κουβέντα από εδώ από εκεί, γιατί αποφεύγουν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι αυτές τις κουβέντες, θέλω να ξέρετε. Και τι γίνεται, δεν γίνεται κουβέντα. Ή σου αλλάζει θέμα, ή σου το πάει αλλού, ή σου πουλάει λίγο έρωτα και ξεχνιέσαι και λες ανά το καλό. Όχι, όχι παιδιά. Τις κουβέντες αυτές τις κάνεις κατευθείαν. Κάθεσαι με τον άλλο, πες του Κώστα. Έχω ένα πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Δεν καταλαβαίνω τι είμαστε. Δεν σου είπα να το γράψουμε κάτω. Ήδη ξέρω εγώ τι. Απλά μου δημιουργείται άγχος. Αν θα στείλω μήνυμα, τι θα κάνω. Δεν ξέρω. Μπούρου και τα λες όλα. Μικρό μονολογάκι, ο άλλος άναυδος, αλλά τουλάχιστον δεν μπαίνεις με μια φόρα τύπου έχω να πω κάτι. Όχι να τον βρίσουμε τον άνθρωπο. Κοιτάξτε τώρα, εγώ όσες φορές έχω πάρει μεγάλες αποφάσεις και έχω πράγματα να συζητήσω, τα κάνω μπαμ. Με ανθρώπους που συζητάνε, όχι με ανθρώπους που δεν μπορούν να αρθρώσουν και να επικοινωνήσουν. Πάντα το επικοινωνώ αυτό το πράγμα όταν το καταλαβαίνω κι εγώ, γιατί εγώ αργώ να καταλάβω. Όταν το καταλαβαίνω, το επικοινωνώ. Δεν έχει λύθει ποτέ. Να πω από τη μικρή μου εμπειρία. Έχω φύγει, ωραιότητα. Εντάξει, τι γίνεται, γεια σας, αντίο. Τι να κάνουμε τώρα. Το να διαλέξεις τον εαυτό σου από το να διαλέξεις μια σχέση η οποία δεν σε βολεύει είναι πολύ μεγάλη ιστορία και είναι φοβερό δείγμα ωριμότητας και δείγμα ότι αγαπάς τον εαυτό σου. Πραγματικά σας λέω ότι βλέπω πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω, γιατί περισσότερο με γυναίκες μιλάω, που δεν αγαπάνε τον εαυτό τους. Υπό την έννοια βασανιζόμαστε. Βασανιζόμαστε με ανθρώπους που δεν κάνουν. που είναι λίγοι, που είναι και χαμηλού επίπεδου, που δεν έχουν να μας προσφέρουν τίποτα, που το έχουμε μεγαλοποιήσει στο κεφάλι μας για κάποιο λόγο δικό μας, που καθόμαστε στο περιθώριο και περιμένουμε να κάνει αυτό την κίνηση, που είναι σεβασμός προς τον εαυτό μας και δεν έχει να κάνει με εγωισμό. Έχει να κάνει με το σεβασμό. Δεν μπορώ να αντέξω τη βλακεία πια κανενός. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και με το που αρχίζει η βλακεία να διαφαίνεται, έτσι την ορίζοντα, κοβεται χι, αντίο, ξεκαθαρίζεται. Εγώ που είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος άνθρωπος, πάντα σε ό,τι είδους σχέση συνάπτω, πάλι παρεξηγούμε, γιατί δεν θέλει και κάποιος να ακούσει. Άμα δεν θες να ακούσει, εγώ θα το επαναλάβω 100 φορές. Αλλά άμα δεν θες να ακούσει, δεν φταίω εγώ από ένα σημείο και μετά. Οπότε εγώ είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Οπότε καλό είναι να επικοινωνούμε και αυτά που. Τα παραπονάκια. Γιατί αυτά θα γίνουν γκρίνια κάποια στιγμή. Τραγική. Δεν τη θέλουμε την γκρίνια στη ζωή μας, παιδιά. Τι θέλουμε, τον αυτοσεβασμό μας. Τίποτα λιγότερο από αυτό που θα ήθελα. Είναι σοβαρή κουβέντα το τίποτα λιγότερο. Πάντα σε μια σχέση θέλει να βάρκα γυαλό να τα φέρεις. Πάντα. Πας λίγο πίσω, αν αξίζει τον κόπο. Γιατί, όχι παιδιά, δεν θα μετακινηθώ για κανέναν άνθρωπο που δεν αξίζει τον κόπο. Και κανείς μας δεν πρέπει. Σοβαρή αυτοκριτική κάνουμε και σοβαρή self-love και σεβασμό. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Είμαι Μαρία Σολομού, παιδιά, σας αφήνω με αυτά τα thoughts και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
2: Πρωινό στον δρόμο.
0: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Σαλαμιγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα, οπότε βγήκε το Μπελίτα.
3: Αλήθεια.
0: Είναι πολύ ωραίο.
3: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
0: Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
3: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκος είναι κανονικά.
0: Μπούμπουκος είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκος.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
9: τι κουαλίτα.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: See student hot takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και μίξεις και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
18: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
19: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα. Από χιόνι όταν ξαπλώ.
18: Γιάννη Στάσιος.
19: Την οδό μοναξιά αριθμό δεν θυμάμαι.
18: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε πάλι και τι έχω, έχω κι άλλα, για φέρτε τα, για να δω, η Σοφία, εγώ κατάλαβα ότι δεν μου έφτανε όταν άρχισα να ντρέπομαι να πω στις φίλες μου ότι ακόμα περιμένω να ξεκαθαρίσει, ναι, σε πιάνει και μια ντροπή με τις φίλες σου, γιατί λες πόσο θα ακούσουν πια, πόσο loser εγώ. Πέτρος, τη ρώτησα τελικά τι είμαστε και μου είπε ότι δεν θέλει ταμπέλες. Εκεί κατάλαβα ότι εγώ ήθελα σχέση και εκείνη ήθελε ασάφεια. Πολύ ωραίο. Πολύ καλά έκανε ο Πέτρος. Κατερίνα, το περίπου τελείωσε όταν συνειδητοποίησα ότι ήμουν πιο χαρούμενη όταν δεν μου έστελνε. Γιατί τουλάχιστον δεν είχα αγωνία. Α, δεν τον ήθελες, παιδί μου. Δεν τον ήθελες τελικά. Γιατί όταν είσαι σε αυτές τις τοξικές σχέσεις, σου δημιουργείται μια εξάρτηση. Θα στείλει, δεν θα στείλει. Όταν αποφασίζεις ότι δεν με νοιάζει, δεν έχω σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Α, στείλει. Αν δεν στείλει, δεν έστειλε. Και μόνη. Εγώ το έχω καταλάβει σε διάφορες φάσεις της ζωής μου και με σοβαρή σχέση και με σάχλα σχέση το έχω καταλάβει ότι όταν έκοβα ήμουν πολύ καλύτερα. Τι σου λέει αυτό? Άκου τώρα που φτάνουμε ρε παιδιά να μην καταλαβαίνουμε και να καταλαβαίνουμε είναι σοβαρό να μένεις μόνος σου κάποια στιγμή. Σας το λέω που εγώ ήμουνα μία ζωή σε σχέσεις και έχω μείνει μόνη μου τα τελευταία χρόνια. Είναι θυστικό. Παίρνεις, είσαι κυρίαρχη του εαυτού σου και δεν το αλλάζω. Αυτό έχει αρχίσει πια να είναι επικίνδυνο. Γιατί πραγματικά δεν αλλάζω εύκολα την ησυχία μου, την ηρεμία μου, την ισορροπία μου για σχέση. Πρέπει να έχει να προσφέρει και να έχει να δώσει. Σχέση κανονική μιλάω πάντα, έτσι. Γιατί όλα τα άλλα είναι. Οκ. Okay.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Πόσο σημαντικό είναι να δεις από κοντά το αγαπημένο σου συγκρότημα? Πολύ, προφανώς. Μια βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, και αυτή σημαντική. Και εκείνες οι μικρές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι που μοιάζουν απλές, μέχρι να καταλάβεις ότι είναι αυτές που θυμάσαι περισσότερο. Ακόμα πιο σημαντικές, γιατί κάθε στιγμή έχει τη δική της αξία. Και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, με έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν οικοκυριά και αγρότες, ευάλωτες ομάδες και τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπε στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Έλα παιδιά, η σειρά σας τώρα, μόνο εγώ μιλάω συνέχεια. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media, πείτε στις σχέσεις του περίπου τι είναι πιο δύσκολο, να ρωτήσεις ξεκάθαρα τι είστε ή να φύγεις όταν καταλαβαίνεις ότι δεν σου φτάνει. Δύσκολα και τα δύο είναι. Νομίζω ότι έχω δυσκολευτεί πιο πολύ να ανοίξω κουβέντα από ότι να φύγω. Νιώθω ότι μου είναι πάρα πολύ εύκολο να φύγω από κάπου. Βέβαια, επειδή ακριβώς μου είναι εύκολο πάρα πολύ να φύγω από κάπου, έχω πέσει στους ανθρώπους που τους είναι εύκολο να κυνηγάνε. Υπήρχε αυτό το. Μου έχει συμβεί αρκετές φορές στη ζωή μου το να σε διεκδικώ πίσω γύρνα, το οποίο πάρα πολύ κουραστικό και αυτό, αλλά νομίζω και εγώ πιο εύκολα έχω να φύγω. Έχω ένα μαγικό φίλτρο που φεύγω και πετάω μαύρη πέτρα. Τώρα στους κανονικούς ανθρώπους νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να κάνω την κουβέντα. Στους κανονικούς, εγώ τρελή, κανονική. Τώρα δεν είναι ποιος έχει δίκιο άδικο. Ο καθένας έχει τα δικά του. Ο καθένας είναι άνθρωπος διαφορετικός. Μιλάμε τώρα συνήθως για πλειοψηφίες πάνω κάτω, έτσι. Όλοι έχουμε υπαρξηθεί μαθήτης, detective. Detective δεν έχω υπάρξει ποτέ. Να κάτι που δεν έχω. Δεν έχω ψάξει άνθρωπο ποτέ. Δεν έχω κυνηγήσει. Μία φορά κυνήγησα έναν άνθρωπο, το μετάνιωσα ικτρά, δεν το ξανάκανα ποτέ στη ζωή μου. Έχουν περάσει 100 χρόνια από τότε και ακόμη το θυμάμαι ως τζις. Έχουμε υπάρξει, εντάξει, δεν με νοιάζει. Έχουμε υπάρξει κακοί στην ιστορία ή καλοί στην ιστορία, δεν ξέρω. Καμωνόμασταν τους αδιάφορους ενώ ενδιαφερόμασταν. Πολλά. Τα έχουμε κάνει όλοι όλα. Αλλά στο τέλος, παιδιά, η ιστορία, αυτό που πρέπει να μένει, δεν γίνεται να μένουν οι σχέσεις στο περίπου. Για κανέναν από τους δύο. Μπορεί να είναι περίπου σχέση. Περίπου σχέση, να μην είναι σχέση, ακριβώς σχέση. Αλλά να το ξέρουμε και οι δυο. Μπορεί να το έχουμε πει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και να μην το λέει μόνο ένας και ο άλλος να καμώνεται κάτι άλλο. Το ίδιο πράγμα είναι όταν το λες και το ξεκαθαρίζεις και ο άλλος επιμένει για κάτι άλλο. Όλα τα πράγματα θέλουν κουβέντα κάποια στιγμή, όλα τα πράγματα θέλουν αλήθεια και όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε ευχαριστημένοι και να μην συμβιβαζόμαστε. Δεν μπορώ να συμβιβάζομαι. Θα κάνω downgrade λίγο για να χωρέσει και ο άλλος. Δεν μπορεί να βρει το ιδανικό. Μακάρι να βρούμε το ιδανικό. Αλλά όλα αυτά θέλουν κουβέντα και θάρρος. Πώς σας φάνηκα για Παρασκευή? Σας άφησα έτσι με food for thought για το Σαββατοκύριακο. Τέτοια λέμε ρε παιδιά εδώ στην πολυκατοικία μας. Τέτοια λέμε, τέτοιες τρέλες λέμε. Έτσι να... Νομίζω ότι όλοι όμως συμφωνήσαμε σήμερα ότι η ιστορία είναι μίλα στον άνθρωπο, μίλα, τελείωνε. Μην καθυστερείς και χάνεις χρόνο. Δεν είμαστε να χάνουμε χρόνο σε αυτή τη ζωή. Πραγματικά σας το λέω. Τι είναι 7, ε? Είναι η ώρα μας να φύγουμε. Είναι η ώρα μας να πάει ο καθένας να κάνει τα δικά του, να βγει, να φάει, να χορέψει. Να ετοιμαστεί να πάει για μπάνιο αύριο, να πάει στην Άννα αύριο. Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε και θα τα πούμε τη Δευτέρα, παιδιά, στις 4 η ώρα εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία. Εγώ είμαι η Μαρία. Που, παιδιά, στον δρόμο 89,8 σας φιλώ. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε υπέροχα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Τι θα πάθεις να βαράνε για εσένα, να τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να αναδύνει.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Νούμερο

0: αυτό.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
0: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
3: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
0: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
4: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
5: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι!
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι!
14: Πολλά, σενιόρ Μακής!
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
15: Eurojackpot έχεις και για άλλου!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παιδί.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο.
10: You guys ready?
8: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν

Και πώς το περιμένετε, πώς και πώς. Μία και απόψε, παιδιά. Αύριο λοιπόν η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Εκεί θα απολαύσετε τη μοναδική Άννα Βύση στα καλύτερά της. Εκεί θα είναι και ο δρόμος από τις 4 το απόγευμα και για 5 ολόκληρες ώρες να μεταδίδει λεπτό προς λεπτό τι γίνεται, τι συμβαίνει, αλλά να μεταφέρει και τον παλμό από το χώρο της συναυλίας μέχρι τη στιγμή που η Άννα Βύση θα ανέβει στη σκηνή. Εγώ να ευχηθώ να περάσουμε όλοι καλά, να περάσουμε υπέροχα, που έτσι κι αλλιώς θα περάσουμε, και να απολαύσουμε για μία ακόμα φορά την αγαπημένη μας Άννα Βύση.

0: Πάμε τώρα να σε πάω βόλτα να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Ωστόσο, θα απευθυνθώ σε σένα που θέλεις να ξεχωρίσεις στον κλάδο του τουρισμού σε διεθνές επίπεδο. Οι ανώτερες σχολές Α σου προσφέρουν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων με AI εργαλεία εκπαίδευσης και φυσικά και συμβόλαιο εργασίας. Μπορείς να εκπαιδευτείς δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, να σπουδάσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας στα πιο σύγχρονα επαγγελματικά εργαστήρια τουρισμού της χώρας, να εξειδικευτείς σε προγράμματα software καθώς και σε θέσεις πίσω και μπροστά από τις θέσεις και φυσικά στο management. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε πεντάστερα ξενοδοχεία διεθνών προδιαγραφών, οπότε εάν εσύ θέλεις να μάθεις περισσότερα θα μπεις φυσικά στο www.ekalpha.gr ή θα κάνεις την εγγραφή σου για να εξασφαλίσεις όλα τα παραπάνω με προνομιακά δίδακτρα στο 210-96-40-117 210-52-79-500.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχει όνομα Κόπρος.
2: Υπάρχει Άγιος Ιώσιος.
1: Το όνομα Κόπρος είναι ένα σπάνιο ελληνικό χριστιανικό όνομα και αρχαίο τοπονύμιο, το οποίο προέρχεται από τη λέξη.
3: Από την Κοπριά.
1: Μπράβο, Γιάννη.
3: Μα ποιος θα πάει να βγάλει το παιδί του Κόπρο. Θες να το πω τώρα τι είναι ο Κόπρος κανονικά.
2: Δεν βγαίνανε οι Άγιοι και οι Ιώσιοι, γιατί κάποια στιγμή σκέφτονται ότι ο Γιάννης ο Κορδόνης πρόκειται να βγάλει ένα παιδί. Μήπως το βγάλει Κόπρο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Δρόμος. 89,8.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
8: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
13: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
14: Η Ρούλα Παπαθανασίου επιστρέφει.

Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν 29 Σεπτεμβρίου σε Spotify και YouTube από την Panic Records και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox, παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.

0: Λόσνια Σιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Niacinamide και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf του Edward Albee. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Ένα καθηλωτικό αριστούργημα γεμάτο εντάσεις, αιχμηρό χιούμορ και αποκαλύψεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Παρεούλα στο Δρόμο 89,8 και αυτό το απόγευμα Παρασκευής εμείς οι δύο, εσείς συνεχίζετε στο www.dromosfm.gr να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τα λέτε μια χαρά μέχρι τώρα, έτσι να συνεχίσετε. Μαζί μας είναι και η Telecom που είναι εδώ ακριβώς για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μαθαίνεις περισσότερα στο telecom.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Σε ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
11: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
16: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
19: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Κάθε πρωί στις 9 η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
22: Star System με την Άση Μπιλίου κάθε πρωί στις 9 στο Star.
0: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
0: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
0: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
0: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
2: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
8: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
24: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε, ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε, γιατί έτσι θέλουμε. Λοιπόν, για κάντε λίγο φασαρία και σαματά γιατί μπορείτε και γιατί έτσι διώχνουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Η Μιράγια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Εγώ θέλω να είστε λίγο πιο χαρούμενοι, λίγο πιο ευδιάθετοι, λίγο πιο αισιόδοξοι για όλα αυτά που θα έρθουν. Υπάρχουν οι περίοδοι που δεν είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου, ρόδινα και ροζ, αλλά υπάρχουν και αυτές οι στιγμές που θα πρέπει να παλέψεις λίγο παραπάνω για να βάλεις το χρώμα που εσύ θέλεις. Και σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, 100% στο υπογράφω, ότι θα γίνει αν το θέλεις και το προσπαθήσεις.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: είμαστε στην παρέα μας, στο δρόμο 89,8 και συνεχίζουμε με όλα αυτά που θέλετε εσείς να πούμε και να ακούσουμε και φυσικά με την Telecom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή για τη συνδεσιμότητά μας. Μια τεχνολογία, καταρχάς συνδέει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Για να μάθεις περισσότερα, telecom.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως
1: όλες τις επιτυχίες.
4: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί.
2: Και μας

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα.
2: Καλέ, πολύ ωραίος ήσουνα. Αλλά δεν ήσουν ξανθός, ήσουν καστανός.
1: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή, μην κοιτάς. Αυτές οι φωτογραφίες είναι κάτι κόντα που βάζαμε παλιά.
3: Είχε ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
1: Ναι. Ωχ. Γελάσαμε. Είναι η φωτογραφία από το 1800
3: τόσο ωραία. Ήταν σαν με το Βέγκο που έκανε το. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ.
5: Λογαριασμοί.
4: Λογαριασμοί.
5: Ενεργείο.
4: Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
15: Ένα στρώμα από χιόνι όταν ξαπλώ.
14: Γιάννη Στάσιο.
16: Συνοδό μοναξιά, αριθμό δεν θυμάμαι.
14: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι.
17: Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
20: Όλα γίνονται και όλα αλλάζουν και στη δική μας παρέα δεν αλλάζει τίποτα από το σταθερό μας ραντεβού καθημερινά από Δευτέρες και Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. www.dromosfm.gr συνεχίζετε να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: τώρα πάμε λίγο τον αέρα μας να πάρουμε για να κάνουμε τη βόλτα μας. Έρχομαι με όλα αυτά που θέλετε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
4: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
5: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
4: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
6: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
14: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Δρόμος 89,8. Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στο δρόμο 89,8 στην ανάσα μας μετά τις 9. www.dromosfm.gr. Συνεχίζετε να στέλνετε τα γλυκά σας και τα ωραία σας τα μηνύματα. Η Μοίρα Νιατραγόμαλου σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

0: Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ όλοι!

Σας λέω λοιπόν για να μην ξεχνιόμαστε ότι αύριο που είναι η μεγάλη βραδιά στο ΆΚΑ με τη συναυλία της Άννας Βύση, εμείς θα είμαστε εκεί από τις 4 το απόγευμα για 5 ολόκληρες ώρες να σας μεταφέρουμε τον παλμό της βραδιάς μέχρι τις 9 η ώρα, οπότε και θα ανέβει στη σκηνή η Άννα Βύση. Είμαι σίγουρη, παιδιά, ότι θα είναι μια βραδιά που θα σχολιαστεί, θα συζητηθεί πολύ μετά, αλλά την ώρα εκείνη θα την απολαύσουμε όλοι.

0: κολλασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τους πεις.
1: Βαθιά ανάσα τώρα. Βουτάμε λίγο έξω να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο. Και ερχόμαστε με αυτά που έχετε ζητήσει.
2: Ο δρόμος παρουσιάζει.
3: Πέθανε.
4: Ποιος, η αισθητικός.
3: Εντελώς. Πότε?
4: Χθες το απόγευμα.
3: Πού?
5: Στα παρτέρια της Βιβής με Ρατζάκι.
3: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
3: Να το κουρέψετε.
7: Το πτώμα.
3: Τον καζόν.
8: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
3: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύντατη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
14: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
13: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
14: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
2: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
17: Μίτινγκ.
16: Υγεία.
17: Συνεργείο.
16: Υγεία. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.

0: Ελένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
5: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay, okay.
6: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
8: Και παίζει παντού.
9: Άσε βρε παιδάκι μου και λίγο κάτι να περάσει. Μην το μυρμυρίζεις τόσο πολύ το θέμα γενικότερα. Κάποιες φορές, παιδιά, σας το λέω για να τα ακούω κι εγώ, και εγώ κάποιες φορές κάθομαι και κάνω κάτι σκέψεις, κάτι σενάρια, κάτι συμπεράσματα που ενώ στην ουσία ξέρω ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Απλώς βάζω το μυαλό μου σε μια διαδικασία και σκέφτεται κάτι δράκους, τρελούς όμως. Αλλά ξέρω και το προσπαθώ οπότε να το κάνουμε όλοι μαζί, ότι το μυαλουδάκι πηγαίνει εκεί που νομίζει ότι συμβαίνει, όχι εκεί που συμβαίνει. Οπότε να μην το φορτώνετε με σκέψεις που δεν είναι ωραίες και να το σταματάτε και πού και πού. Δεν χρειάζεται να σκέφτεται πάντα. Ας ξεκουραστεί και λίγο για να πάρει η φόρα, να σκεφτείτε καλά που έρχονται.

0: Τα αλεγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για τη Δευτέρα, μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Αύριο έχει συναυλία Άννας Βύση στο ΆΚΑ. Και μέχρι τη Δευτέρα, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα.

0: Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Σαλαμιγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα, οπότε βγήκε το Μπελίτα.
2: Αλήθεια?
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Το οποίο το έχουν πει ήδη.
1: Μπεμπούκο, Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
2: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκος είναι κανονικά.
1: Μπούμπουκος είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκος.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
11: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
12: Τι βλέπεις?
11: Το νόημα της ζωής.
12: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
13: μπουχός.
12: Αληθή.
11: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
14: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτας. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και τώρα
0: εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

λοιπόν. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

0: 89,8. Βρες το δρόμο σου.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
1: Όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.